επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πως

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω. Που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

Λαϊκή φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σώστο και διάλεξες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τα σέτερες. Πέταξα κουρέλια ρούχα, πέταξα σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον έρωτα και στα... Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: σε κόσμους που εσείς δεν τους
1: αντέχετε. Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: μένουν εκεί. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να απασχολεί στη Γενική Συνέλευση αλλά και τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ζητήσει από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Παράλληλα, παραμένει το ερώτημα αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν που βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουν πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Στα 101,1 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά τουρμούς ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην NVIDIA, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η NVIDIA αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφύεις επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ελλάδα, παρεμβάσεις για την στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφερόμενος στη στήριξη των οικοκυριών. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει και ο αριθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε πως το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει παρέμβαση, αλλά η επίδρασή του στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από τον ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Να τον ακούσουμε.
1: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα, για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Ότι οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
2: Ακόμα και αν έχουμε...
1: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη, δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη.

0: Άνοιξη. Καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
1: Για άγνοια ή λαϊκισμό κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κόκκινες γραμμές ως προς τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά οφείλει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.
2: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αλλά έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε ακόμη ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζωνάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Δεν έχει θέσει άδειες, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε πως έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία.
3: Το μηχάνημα το εισήγαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. 23/7/26 η επίμαχος ημερομηνία όπου έστειλε η κυρία Γάκα τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα το οποίο εισήγαγε και για το οποίο ίσα της είπε ότι θα εξεταστεί το αίτημά της γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, το δήλωσε ως συνοδό μηχάνημα οζωνοθεραπείας για το δεύτερο 15ο του Σεπτεμβρίου. Πριν από αυτό έγινε το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όταν γνωστοποίησε ένα μηχάνημα στον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που έχει γνωστοποίησει. Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
1: Στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περιόπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευθεί. Ο εργοδότης του θύματος, Σταύρος Τόκας, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην 25χρονη. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Εργαζόταν στην επιχείρησή μου ένα χρόνο τώρα και ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί, ένα καλό παιδί. Ήταν βιολόγος, ήθελε και να εργαστεί, αλλά και να μάθει πράγματα από τη δουλειά για να εμπλουτίσει τις γνώσεις της.
1: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στη Γερμανία, ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομεραρία, Ντάνιελ Πίτερς, παραιτήθηκε χθες από την ηγεσία του κόμματος, αφού το κόμμα του Γερμανού Καγκελαρίου καταποντίστηκε στο 4,9% και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό του στο Κροατιδιακό Κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ο Φίλιπ Άμπτορ, στενός συνεργάτης του Μέρτς, αναμένεται να διαδεχθεί προσωρινά τον Πίτερς μέχρι τη σύγκληση κομματικού συνεδρίου. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Πολιτικό και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφου του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτηση του κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστήριξε, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να καταθέσουν η Μαρία Καριστιανού, η Μαρία Ντόλκα και από τις οικογένειες Παπάζογλου και Γκανίδου. Χθες κατέθεσαν οι συγγενείς της Κλαούντια Λάτα, Βάιας Μπλέκα, Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη και Ελπίδα Σκούπα. Κανένας δεν προστάτεψε αυτά τα παιδιά. Από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο πρέπει να πληρώσουν όλοι από τη στιγμή που ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι είναι συνένοχοι. Κατέθεσε η κυρία Βασιλική Μπλέκα, μητέρα της Βάιας Μπλέκα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθεται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίσι στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2, Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Βίτανες στους Χρυσούπολης 2-1.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και
10: προποθέσεις. Ζήτατε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό.
11: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
12: Ερμής 91,8 στα FM.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πλέον ξέρω γιατί το νιώθουν και βεβαίως το θέμα του Ισραήλ, το οποίο είναι ο μεγάλος εχθρός. Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα: η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζει την εξωτερική της πολιτική από κανέναν. Δηλαδή εμείς κάνουμε την εξωτερική μας πολιτική όπως εμείς πιστεύουμε σωστό, με βάση τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και τίποτε άλλο.
3: Σε αυτό υπάρχει αντίλογος, αλλά είναι για την επόμενη φορά ο αντίλογος.
2: Μα πέστε μου τον αντίλογο.
3: Ότι αυτό προσπαθούμε, όπως εγώ διαβάζω και καταλαβαίνω, ότι και εμείς πρέπει να φύγουμε από τον προσδιορισμό της εξωτερικής μας πολιτικής από την Τουρκία.
2: Αυτό με συμφωνώ απολύτως. Μα εγώ είμαι, όπως ξέρετε, πρωτοστατός αυτή την άποψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και εμείς δεν μπορούμε να τουρκοποιούμε την δική μας εξωτερική πολιτική. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά σήμερα. Άκουγα κάτι έξυπνους οι οποίοι λέγανε ότι όταν έγινε η συμφωνία της Μέκκας ότι πρέπει να πάρουμε τα οπλικά συστήματα από τη Σαουδική Αραβία. Τεράστιο λάθος. Βεβαίως και δεν θα πάρουμε τα οπλικά. Η Ελλάδα έχει δική της πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι η δική μας πολιτική δεν προσδιορίζεται ούτε από το Ισραήλ, ούτε από τη Σαουδική Αραβία, ούτε από την Τουρκία, ούτε από κανέναν άλλον. Και οι Τούρκοι πρέπει να καταλάβουν ότι η άμυνα μας θα είναι δρακόντια, επιθετική στάση εναντίον της Τουρκίας ή οποιοδήποτε άλλου κράτους, η Ελλάδα δεν έχει.
3: Απίλαυσα την συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα με συγχωρέσει και ο Αντώνης Ατζολέτος και ο Γιάννης Καντέλης, γιατί ως συνήθως η ώρα πέφτει έξω. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Σύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδίτου Βασιλός Κωνσταντίνου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού, του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου. Παραμένει αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισσού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το ευρωπαϊκό μεσόωρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Παραμένει το ερώτημα αν θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη και πριν αναχωρήσει από το Ιράν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα έξω από σχολείο στη Μανίσα, κοντά στις Μήνες, στη Δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 μαθητές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο δράστης συνελήφθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του ΣΚΑΙ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ τους. Βοήθεια σε τρεις αλλοδαπούς που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή Ψάριων της Θάσου παρήχαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα πυροσβέστες, μεταφέροντάς τους σε ασφαλές σημείο. 37 μετανάστες διέσωσαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο.

0: βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Face του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίσι στις 24 και τη Βελεμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Βίτανες στους Χρυσούπολης 2-1.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολί.
2: Ποιο βολί?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική, σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
6: Καλημέρα. Λίγο συννεφιασμένη ημέρα σήμερα, Γιάννη. Μάλλον μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο.
7: Φθινόπωρο, εντάξει, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο, καλό είναι αυτό. Βέβαια, να μην κάνει και πολύ κρύο λόγω πετρελαίου, αλλά okay.
6: Να αργήσει φέτος πάρα πολύ, αλλά αποφάσισα να κάνουμε ένα κανάλι.
7: Δικό μας?
6: Ναι, δικό μας. Καντέλης TV.
7: Ποιος θα το πληρώνει?
6: Εντάξει, μωρέ, στο YouTube θα το κάνουμε.
7: Α, στο YouTube.
6: Ο Τραμπ έχει λεφτά, πώς το έκανε?
7: Ο Τραμπ. Όχι όλο το μηχανισμό, εδώ έχει κάνει social media. Θα έχει ένα δικό του κανάλι, θα κάνει ραδιόφωνο, θα κάνει τα πάντα για να παίζουν μόνο αυτόν.
6: Καλά, τι θα
7: μόνο τις δηλώσεις του, μόνο ο ίδιος να παρουσιάζεται παντού. Πόσο υπέροχος είναι.
6: Φαντάζομαι θα παίζουν και τα παιδιά του και η Βάνκα πώς πήγε το πρωί στη δουλειά, ο Έρικ που πήγε για καφέ, η Τίφανη.
7: Reality, σαν αυτό που είχαν κάνει η Καρντάσιαν.
6: Η Μελάνια βεβαίως, να βλέπουμε τη Μελάνια. Σου έχω πει ότι όταν πήγα στο Λευκό Οίκο η Μελάνια έλειπε. Δεν ήταν εκεί.
7: Όταν πήγα εγώ όμως ήταν.
6: Εντάξει,
7: η διαφορά στη διακυβέρνηση ατόμων της χώρας. Κατάλαβες.
6: Κοίτα να δεις.
7: Γιατί ο Τραμπ βρήκε λύση.
6: Που διάλεξε.
7: Του κάνανε εμπάργκο τα κανάλια επειδή έκοψε από το Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Πολίτικο.
6: Για να μπουν μέσα οι άλλοι και είχαν λήξει κάρτες τους. Γεια σας.
7: Δεν παίζει κανένα στις δηλώσεις του. Εμπάργκο έκανε εγκαίνες ελικοδρόμιο και δεν ήταν κανένας να τις μεταδώσει. Και τελικά σου λέει βρήκα λύση. Θα βλέπετε Trump TV να με βλέπετε σε όλο μου το μεγαλείο.
6: Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό. Δεν θυμίζει και πολύ δημοκρατία όλο αυτό.
7: Εντάξει ρε εσύ, να σου πω κάτι. Και εδώ στην Ελλάδα περάσαμε μια φάση κάπως.
6: Ναι, ναι. Απλώς το ονομάζαμε κάπως εκείνη την περίοδο.
7: Φλωρεντία. Ο Τραμπ ζει την περίοδο της Φλωρεντίας.
6: Απλώς φαντάζομαι ότι οι ειδήσεις θα είναι άκρως ελεγμένες έτσι και θα είναι τσεκαρισμένες που θα παίζουν.
7: Τι νοείς, μόνο αλήθειες θα παίζουν.
6: Μόνο αλήθειες θα παίζουν.
7: Οι αλήθειες του Ντόναλντ Τραμπ.
6: Κάπου εκεί κοντά είναι και ο πρωθυπουργός μας, έτσι. Όχι πρώτα, από την άλλη πλευρά.
7: Είναι πέντε ώρες με αεροπλάνο μακριά. Ένας συνάδελφος που θα πήγαινε μου λέει. Μου λέει 5 ώρες από τη Νέα Υόρκη Σαν Φρανσίσκο. Είναι δύο ακτές με αεροπλάνο.
6: Ναι, με αεροπλάνο.
7: Πόσο χαοτική χώρα είναι. Σαν Φρανσίσκο, εταιρείες τεχνολογίας με τον κύριο Μητσοτάκη για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου και εκεί σε Έλληνες πήγε.
6: Ναι,
7: το φοβερό είναι ότι αυτός που τρέχει το Optimus της Τέσλα.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Φωτογραφία που έβγαλε με ένα ρομπότ, πρέπει να γίνανε φίλοι.
7: Μπορεί να είναι high five.
6: Ναι, και η χειραψία είναι πολυθερμή, πρέπει να τα έχει πάει στα ελληνικά, δεν ξέρω.
7: Ναι, είναι ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης που είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής του προγράμματος, οπότε κάτι θα το έχει μάθει το ρομπότ και από Ελλάδα. Nvidia, ο κορυφαίος, η κορυφαία εταιρεία σε chips για ό,τι τρέχει γύρω μας. Τεχνολογικό και μετά πάει Νέα Υόρκη.
6: Ναι, πάει Νέα Υόρκη για να μην δει τον Ερντογάν.
7: Εγώ θυμάμαι 5 φορές που έχω πάει με τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε φορά σχολιόμασταν. Αν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν τον είδε, γιατί δεν τον είδε, όταν τον δει, προφανώς τι έχει ζητηθεί, τι έχει γίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξέρεις ότι δεν θα τον δει. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί δεν θα τον δει. Και θα μπορεί να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα και να προβάλλει από εκεί.
6: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, έτσι.
7: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, ψάχνουμε να βρούμε γιατί ακυρώθηκε, ναι. Δεν βγαίναν τα προγράμματά τους κτλ. Φέτος δεν έχει τέτοια, ξεκάθαρα από την αρχή. Δεν έχουμε τίποτα
6: να
7: συζητήσουμε.
6: Για να είμαστε ακυρώσεις πάλι, κατάλαβες και λέμε, α, και στους Ιταλούς το έκανε. Δεν είναι μόνο σε εμάς, θυμάσαι.
7: Ναι, πέρυσι ήταν ένα σύριαλ αυτό. Αλλά φέτος όταν έχεις την ιστορία με το καλώδιο από τη δική μας πλευρά πρέπει να τρέξει τον επόμενο 1-1,5 μήνα. Οι Τούρκοι να ανεβάζουν τους τόνους κάθε μέρα με δηλώσεις από την πλευρά τους. Δεν είναι εύκολο να καθίσουν στο τραπέζι να συστήσουν τι.
6: Και νομίζω δεν συμπίπτουν τα προγράμματά τους για να πεις ότι κάπου στο όρθιο θα μπορούσαν να βρεθούν έτσι, όπως έχει συμβεί κάποιες φορές. Συμπίπτουν, δηλαδή θα βρεθούν μαζί εκεί.
7: Οριακά, ίσως σε αυτή τη δεξίωση που γίνεται παραδοσιακά, ναι, που πάνε όλοι και κάνουν μια χειραψία με τον Τραμπ. Ναι, αλλά. Και εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπέσει στις ώρες που θα πας σε αυτή τη δεξίωση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένας λόγος να συναντηθούν. Από ποια άποψη το λέω, ότι όταν δεν μπορούν από μέσα από μια συνάντηση να πάνε παρακάτω τη σχέση των δύο χωρών, αλλά η θάλασσα έχει αρχίσει πάλι να ταράζει τα νερά.
6: Γιατί συναντήσεις πάντα κάνουν καλό, ρε Σιγιάννη. Τώρα δεν κάνουν καλό ξαφνικά.
7: Είναι καλό να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Αλλά όταν υπάρχουν τόσο ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να συζητηθεί και να πάει παρακάτω.
6: Εντάξει, ας πούμε.
7: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν συζητάει.
6: Ναι, γεια σου, τι κάνεις, τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει η οικογένεια.
7: Εντάξει, ούτε αυτό. Μιλάμε για εξωτερική πολιτική, σε παρακαλώ.
6: Εντάξει, γιατί εγώ είχα συνηθίσει με τους ανοιχτούς διάβλους στο ανώτατο επίπεδο που λέγαμε πάντα. Εντάξει.
7: Τι να δεις. Οι διάβλοι ευτυχώς υπάρχουν. Γιατί ζήσαμε το καλοκαίρι του 20 που δεν υπήρχαν, ας μην φτάσουμε εκεί.
6: Ναι, βέβαια δεν υπήρχε φορά που θυμάμαι να ήταν ο Τσίπρας στον Ιέμα να μην είδε ποτέ το Μητσοτάκη.
7: Τι?
6: Να μην είδε τον Ερντογάν.
7: Σε πού, σε Γενική Συνέλευση?
6: Ναι, ναι.
7: Τον είχε δει σε όλες.
6: Ναι.
7: Είχαν κάνει τέτα τέτ.
6: Ναι, βρεσί.
7: Σε όλες.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Δεν το θυμάμαι.
6: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά σήμερα. Γίνεται χαμός, γιατί κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Και χθες, Ζδόκου Φαραντούρης.
7: Εκεί ξέφυγε πολύ.
6: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Χαντέλης στο ένα μικρόφωνο.
7: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
6: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyterradio.gr, στο Viber 6981231003. 698-123-1003 για να το πω πιο σωστά. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-4800-170-174. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάμε στον Εξώστη.
7: Για να τους έχει αφήσει ο Τσίπρας πίσω, πάει να πει ότι δεν ήταν ότι καλύτερο είχε.
6: Όχι, θα τους πάρω όλους εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης. Ό,τι έχει μείνει.
7: Οπότε αυτά που έχουν μείνει θέλουν ένα ξεσκαρτάρισμα πριν τα πάρεις. Δηλαδή, δεν χάζος ο κύριος Τσίπρας που σου λέει ας τους αυτούς στην άκρη, δεν θα μου βοηθήσουν και πολύ στο νέο κόμμα.
6: Εν τω μεταξύ, ο Βλονίτης, με το που έπεσαν οι υπογραφές, ας πούμε, δώσαν τα χέρια την Παρασκευή, βγήκε και την έριξε. Εμείς το είχαμε παίξει. Είχε πει από τότε για συνεργασίες.
7: Με την Ελλάς.
6: Ναι.
7: Τώρα ανοίχτηκε.
6: Βαρουφάκης φτάνει.
7: Για να ακούσουμε.
9: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
7: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
9: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την νέα αριστερά. Με, ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
7: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα.
9: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τσίπρα.
7: Είναι δυνατόν λίγο Τσίπρας.
6: Δηλαδή δεν είχα συζητήσει μαζί του. Αυτές είναι οι απόψεις του ανθρώπου αυτού. Θέλει συνεργασίες. Αλλά σου λέει, εντάξει, εμείς θέλουμε αυτονόμη πορεία. Είστε συνεργασίες, έλα και εσύ.
7: Είναι σαν να βγει ένα Βλονίτης και να λέει: ψηφίζει σαν δουλάκι για να βγει πρώτο κόμμα. Έτσι λέει. Και με ποιους θα κάνει κυβέρνηση? Με την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκη, το Σακελαρίδη. Κάνει καλό σαν δουλάκι που τα λέει αυτά, πιστεύει.
6: Δεν ξέρω, μάλλον είναι το άνοιγμα στα αριστερά.
7: Κοίτα, είπε την Παρασκευή.
6: Αφού έκοψε τη Νέα Δημοκρατία, σου λέει: θα πάω αριστερά.
7: Ξεκίνησε την Παρασκευή με αυτό. Δεν του είπα να μην ξαναβγεί μια εβδομάδα και μετά, αν βγει, μην μπει αυτά.
6: Προφανώς τους αρέσει να χαριεντίζονται με στελέχη που είναι στον αριστερό χώρο.
7: Μην αρχίζει με χαριεντισμούς, δεν θα τελειώσει καλά η εκπομπή.
6: Γιατί το λες αυτό?
7: Γιατί θα έχουμε καυγάδες.
6: Για πάμε να ακούσουμε.
10: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα μην μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαριεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
11: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
10: και στη συνέχεια, εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
11: Επί 4 χρόνια. Γνωρίσαμε. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριεντίζεσταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
7: Πολύ ντα είσαι ο κύριος Φαράντρος, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
6: Τι πάνε πει λίγο χαμηλότερα τα αυτιά, πώς χαμηλώνουν τα αυτιά?
7: Σε μένα σκύβεις το κεφάλι και δεν λες πολλά.
6: Δεν το είπε έτσι, το είπε αλλιώς. Ναι. Τα αυτιά δεν το ξάκουσα, το καταλαβαίνεις.
7: Και χαριεντιζόσουν με υπουργούς. Αν είχε υποθεί από στέλεχος Νέας Δημοκρατίας σε συνάδελφό του από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, θα γινόταν χαμός. Δεν είδα τον ίδιο χαμό για αυτή την επίθεση του κ. Φαραντούρη στην κυρία Σδούκου.
6: Συγγνώμη,
7: χαριεντιζόσουν με υπουργούς.
6: Το χαριεντιζόσουν όμως, το είπε πρώτα κυρία Σδούκου.
7: Το είπε. Πρώτα, κυρία Σδούκου, ναι. Χαριεντιζόσουνα με την κυρία Καστίνου για πα στο κόμμα.
6: Αυτό δεν είναι σεξιστική επίθεση, είναι μόνο το λέει ο άντρας.
7: Είναι μια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα όταν λες χαριεντιζόσουνα με υπουργούς και ήσουν στα υπουργεία και σε γνωρίσαμε να χαριεντίζεσαι με υπουργούς. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα.
6: Έχει άλλο νόημα.
7: Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι είναι το ίδιο.
6: Εντάξει.
7: Εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι το ίδιο?
6: Εννοεί, είναι η ίδια λέξη και απευθύνεται σε έναν άλλο άνθρωπο και έχει την ίδια αρνητική σημασία. Αυτό βλέπω.
7: Αρνητικό είναι. Δεν είναι το ίδιο να λες μια γυναίκα χαριεντιζόσουν με τους υπουργούς και ήσουν στα υπουργεία αυτά τόσα χρόνια συνεργάτης τους. Και ο κ. Φαραντούρης όταν λέει το είπα πολιτικά, δεν έχει πολύ πολιτική χρειά αυτό. Ναι. Όταν μιλάμε πολιτικά, καλό να προσέχουμε και τι λέμε.
6: Εντάξει, αλλά το φαούλ έγινε πρώτα από τη Σδούκου, έτσι.
7: Πρέπει να το κάνεις χειρότερο και πιο σεξιστικό.
6: Όχι, ρε, εσύ, αλλά βεβαίως δεν έπρεπε να απαντήσει αυτό το τρόπο. Δεν συζητάω, αλλά επειδή έβγαλε ανακοίνωση Σδούκου και λέει σεξιστική επίθεση, το ίδιο θα μπορούσε να σε υποστηρίξει ο Φαραντούρης, λέω εγώ τώρα.
7: Δεν είναι, εγώ επιμένω, δεν είναι το ίδιο.
6: Πάντως η Σδούκου απάντησε.
7: Και αυτό του κυρίου Φαραντούρη, εγώ θα επιμείνω ότι δεν λέω συγγνώμη γιατί εγώ μιλούσα πολιτικά. Δεν βοηθάει, δεν σώζει την κατάσταση.
6: Συμφωνούμε.
7: Και δεν βγήκε και το Πασόκ να το στηρίξει. Απλώς μοίρασε μια δήλωσή του που ανήρτησε στο social media ο κ. Φαραντούρης.
6: Μα τι να το στηρίξει, ήταν ατυχής η έκφραση, δεν το συζητάω. Αλλά ξεκίνησε από κάπου αλλού.
7: Και το χειρότερο είναι που δεν λέει και συγγνώμη.
6: Μην περιμένουμε δηλαδή, επειδή μας χαρακτήρισαν κάποιος, να χαρακτηρίζουν και εμείς με αυτόν τον τρόπο.
7: Και το χειρότερο δεν λέει καν συγγνώμη.
6: Θα ξεφύγει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Φαίνεται από τώρα. Δηλαδή, άμα 8 μήνες πριν τις εκλογές χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, φαντάζομαι που θα φτάσουμε.
7: Εντάξει, συγγνώμη τώρα. Μέσα σε όλο αυτό το διάλογο είναι και το ότι εγώ σε κατηγορώ ότι ήσουν Πασόκ και πήγες στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά εσύ τότε ήσουν στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό ήσουν, ήσουν νομικό σύμβουλο στη ΔΕΠΑ. Μετά πήγες στο Τζίπρα το 19 στην ουσία που έφυγες. Από το Τζίπρα κατέληξε στο Πασόκ.
6: Λίγο ήσουν μαζί με τον Κασελάκη.
7: Προσπάθησες να πας στην Καριστιανού. Εντάξει, επάγγελμα είναι. Εντάξει. Δεν λέμε. Μεταγραφές γίνονται. Τα έχουμε συζητήσει εδώ. Οι επιλογές του κύριου Ανδρουλάκη από το καλό στο καλύτερο. Απλώς ξεκινήσαμε με Αυλονίτη, πήγαμε σε Φεραντούρη.
6: Ήρθε η Κισδούκου μετά με μια ανάρτηση που έκανε για να πει: όχι κύριε, εγώ είμαι στο κόμμα από το 1997. Πάρε και το χαρτί.
7: Πάρε και το χαρτί, δεν χρειαζόταν να το βάλει.
6: Και εγώ δεν θα το έβαζα στη θέση της.
7: Δηλαδή ήταν τολμηρό που ανέβασε την αίτηση εγγραφή στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Γιατί? Δικηγόρος με δύο ήττα.
6: Ξέρεις γιατί, δεν είχε τελειώσει ακόμα τη νομική γι' αυτό.
7: Σε ηλικία 19 ετών.
6: Ναι, δεν είχε. Είχε μόλις δώσει πανελλήνιες, ήταν στο πρώτο έτος και το έγραψε με δύο ήττα. Τώρα τι να κάνω.
7: Και δήλωνε ο δικηγόρος.
6: Ναι. Εκτός αν το έγραψε κάποιος από την υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω εγώ.
7: Κάποιος εκεί στην τοπική, ναι. Συμπλήρωσε. Θα βάλω.
6: Το πρώτο βάλε γιώτα. Τέλος πάντων.
7: Δεν χρειάζονταν η αίτηση.
6: Πάντως τα προβλήματα νομίζω τα ανέδειξε σε αυτόν τον διάλογο η κυρία Αντωνοπούλου.
7: Τα προβλήματα της κοινωνίας, όχι.
6: Τα μεγάλα προβλήματα. Τα μεγάλα
7: τώρα οι κόντρες, οι πολιτικές και οι ανοησίες.
10: Τύργησε τον ελεκτή δημόσιας διοίκησης και δεν μπορεί να κάνει πλέον ελέγχους σε συγκεκριμένα παιδιά, όπως φάνηκε.
12: Δεν καταργήθηκε, κυρία Αντωνοπούλου, το λέμε και πάλι.
10: Ενός ανθρώπου, πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
7: Γιατί εντάξει. Οι άλλοι είχαν σφαχτεί πριν, με τα μπότοξ θα γίνει.
6: Εντάξει, πήγε μάλλον να το, δεν ξέρω, πήγε να το χαλαρώσει ή πήγε να αναδείξει τα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας, δεν ξέρω.
7: Επίσης δεν κατάλαβε, δεν είμαι σίγουρος γιατί φωνάζαν όλοι μαζί. Η κυρία Αντωνοπούλου,
6: από την Ελλάς, έτσι,
7: από την Ελλάς, ναι. Αντέδρασε για το χαριατιζόσουνα με υπουργούς.
6: Δεν είδα κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι πως είχαν γίνει δύο παράθυρα οι δύο και σφαζόντουσαν. Δηλαδή δεν υπήρχε και χώρος πολύς να επέμβει. Γιατί στους δύο τρίτος δεν χωρεί η Γιάννη.
7: Μετά αντί να πεις για τα μπότοξ, θα μπορούσε να πεις μια κουβέντα. Δεν είναι έκφραση, χαριετίζεσαι με υπουργούς.
6: Γιάννη, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά να παίξουμε για το δεύτερο μισάωρο. Θα τα προλάβουμε, πιστεύεις?
7: Έχω εμπιστοσύνη.
6: Ωραία. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούτα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες στις οποίες αρχίζουν σήμερα. Άγνωστος άνοιξε πριν το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, τραυματίζοντας 8 μαθητές. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας, ο δράστης συνελήφθη, δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολονάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Είχαμε πρωί-πρωί, 8 η ώρα, ένα βίντεο του κυρίου Τσίπρα, μια παρέμβασή του, πώς μπορεί να μειωθεί, να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, Γιάννη. Και είπε, λέει μέσα στο βίντεο, ότι η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της, προκειμένου να μειώσει τις τιμές στην Αγγλία. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι, για να ακούσουμε.
2: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Λέει λοιπόν για επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν τα 1,5 δις, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στο μισό και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως το είχε κάνει η Ισπανία.
1: Εντάξει, εδώ υπάρχουν απορίες πολλές. Επειδή στην κυβέρνηση διαλέξτε ποια από αυτά θέλετε. Αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια συμμετέχουν στην επιδότηση στην Αγγλία. Mm-hmm. Άρα, συν τη συμμετοχή του εκεί, συν θα πας να του φορολογήσει παραπάνω.
0: Κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω ότι λέει 4 διαφορετικά εργαλεία και νομίζω ότι από την Ελλάς δίνουν έμφαση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ότι μπορεί να το πας στο μισό. Δεν χρειάζεσαι και άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Προφανώς δεν χρειάζεσαι άδεια, πρέπει να βρει τα λεφτά.
0: Ναι, ναι. Σου λέει, πρόβλεψε το όμως αυτό όμως στη ΔΕΘ που πηγαίνει και δίνει 2,2 δις. Ξέρεις ότι ναι, τα είναι... καύσιμα είναι στα 2 ευρώ.
1: Δεν είπε όμως, δεν έχει βγει να πει μετά τη ΔΕΘ ότι ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να δώσει τα 400 ευρώ συνταξιούχους για να τα κρατήσει για τα καύσιμα.
0: Είχε πει όμως για, για τις μεγάλες τιμές των καυσίμων και ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.
1: Λέω, ναι, λέω όμως ότι από τα 2,2 δις, όποιος έχει θέμα πρέπει να πει ότι δεν δίνουμε τα 500 δημοσίους υπαλλήλους. Κάτι δεν δίνουμε για να μείνει το ένα δις για να το δώσει τα καύσιμα.
0: Ναι, είπε ότι πρέπει να προβλέψει και κάτι για τα καύσιμα. Πάμε όμως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία είναι στέλεχος της Ελλάς και είναι τομεάρχης παιδείας. Κυρία Λαλιώτου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη συζήτησή σας.
0: Ακούσαμε τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα. Νομίζετε ότι είναι εφικτά όλα αυτά που αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός?
3: Ακούστε. Τα 4 εργαλεία τα οποία αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωινή του δήλωση είναι εργαλεία, δεν έρχονται από το υπερπέραν, είναι εργαλεία τα οποία έχει στην διάθεσή της η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι εργαλεία που δεν υπάρχουν, είναι επίσης εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και επειδή άκουσα ήδη το επιχείρημα το οποίο διατυπώσατε και εσείς, αλλά άκουσα πιο πριν και στην τηλεοπτική εκπομπή του στο Sky του κυρίου Μαρινάκη να μιλάει επί της ουσίας να μας λέει ότι δεν τα έχουμε, δεν έχουμε για να το κάνουμε αυτό. Όπως παρουσιάσατε και εσείς, τα δύο από τα 4 εργαλεία τα οποία ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια και όχι μόνο στα πρατήρια, και για έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, που να θυμίσω ότι το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δις, αυτά τα δύο μέτρα δεν σημαίνουν μείωση του δημοσιονομικού χώρου για άλλες δράσεις και για άλλα μέτρα. Ίσα-ίσα σημαίνουν αύξηση του δημοσιονομικού χώρου. Η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει.
1: Παράλληλα, αυτές οι δύο πρώτες προτάσεις που πολύ σωστά λέτε, το πάμε και εμείς, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Παράλληλα με την επιδότηση που ήδη δίνουν τα δηληστήρια. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια στην τιμή της Αγγλίας.
3: Βεβαίως. Κοιτάξτε, το μείγμα και την εξειδίκευση των μέτρων την κάνει κάθε φορά η κυβέρνηση η οποία κυβερνά. Αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Το ρωτάω γιατί είναι πρόταση του κ. Τσίπρα, γι' αυτό ρωτάω εσάς.
3: Θα σας πω σε αυτό. Το ζήτημα δεν είναι πώς θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει και να απαντήσει, εφόσον έχει στη διάθεσή της αυτά τα εργαλεία, για ποιο λόγο να εξηγήσει ένα προς ένα δεν προβαίνει στην υιοθέτηση ενός από αυτά τα εργαλεία. Το ζήτημα είναι το εξής. Με οποιαδήποτε εργαλείο και από αυτά και αν χρησιμοποιηθεί, και οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των εργαλείων, το συμπέρασμα είναι ένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή όπου σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Πώς προκύπτουν αυτά τα δύο νούμερα?
3: Προκύπτουν, η κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά. Εμείς έχουμε κοστολογήσει, είμαι σίγουρη ότι έχει κοστολογήσει και
1: όχι,
3: η κυβέρνηση.
1: Όχι, με τα έβαλε και ο κύριος Τσίπρας. Πώς προκύπτει το 1,4
3: προκύπτουν από την εφαρμογή ενός ή συνδυασμού αυτών των εργαλείων που επαναλαμβάνω έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και πρέπει να εξηγήσει και ας απαντήσει σε αυτό για ποιο λόγο επιλέγει να μην υιοθετήσει κανένα από αυτά. Κοιτάξτε,
0: βέβαια,
3: την προηγούμενη εβδομάδα
0: για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει πει ότι με τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν ουσιαστικά θα πέσει αρκετά κάτω από το 1,75 και το υπολογίζουν κάπου εκεί.
3: Κοιτάξτε, το 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή εδώ ζούμε και εμείς και αγοράζουμε πετρέλαιο κάθε χρόνο, είναι επί της ουσίας σχεδόν 50% παραπάνω από ό,τι ήταν το περσινό όταν άνοιξε.
0: Πολύ κάτω από το 1,75.
3: Ναι, 1,75 ανέφερε και σε συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένα κριτήρια. Κοιτάξτε, περιμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες, διότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ο Πρωθυπουργός, εξήγηλε ότι θα εξαγγείλει και επί της ουσίας είναι σαν να κλωτσάει ένα τενεκεδάκι. Μέρες και μέρες μετά, μέχρι να μας πει τι πρόκειται να κάνει. Στο μεταξύ, η μόνη απάντηση που ακούω εγώ τουλάχιστον από, μέχρι τώρα από την κυβέρνηση για το θέμα της θέρμανσης, αλλά και της κίνησης, θα επιμείνω όμως στο θέμα της θέρμανσης, γιατί ξέρετε, σήμερα άλλαξε ο καιρός και βρέχει, είναι πάρτε ζακέτα, θα κάνει κρύο. Δεν ακούω κάτι άλλο. Εμείς λοιπόν, για να μην θεωρητικολογούμε, αναφέραμε και ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας 4 πολύ χειροπιαστά εργαλεία που επιμένω έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και με τα οποία, με την εφαρμογή των οποίων μπορεί να διασφαλίσει τη μείωση των τιμών όπως την αναφέρουμε, δηλαδή στο 1,4 και 1,8.
1: Ποια είναι η απάντηση που δίνετε εσείς στην κυβέρνηση?
3: Η κυβέρνηση θα πρέπει να
1: απαντήσει ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά, γιατί λένε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4 δις το χρόνο. Η μείωση, αντίστοιχη όποια μείωση υπάρξει, είναι ένα κόστος. Έχει στον προϋπολογισμό. Το 50% είναι 2 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν. Και αυτό που ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσουμε να περάσουμε τις οροφές δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς, η δική σας αντιπρόταση σε αυτό για να βρεθούν τα 2 δις, ποια είναι?
3: Κοιτάξτε, εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Υπάρχουν 4 εργαλεία αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.
1: Ναι, σας ρωτάω για ένα από τα 4.
3: Υπάρχουν και άλλα. Ας μην υιοθετήσει αυτό. Ας υιοθετήσει τα 2 τα οποία σημαίνουν αύξηση του δημοσιονομικού περιθωρίου της χώρας. Αλλά όμως να μας απαντήσει για ποιο λόγο επιλέγει να μην το κάνει. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι υπόλογη, κάθε κυβέρνηση είναι υπόλογη στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν υιοθετεί κανένα από αυτά τα 4 μέτρα ή κάποια από αυτά εργαλεία, όχι μέτρα, εργαλεία. Τα μέτρα μπορεί να τα εξειδικεύσει κάθε κυβέρνηση. Για ποιο λόγο δεν επιλέγει να υιοθετήσει και να χρησιμοποιήσει ένα από αυτά τα 4 εργαλεία ή συνδυασμό αυτών τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Μου είπατε πριν για το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν ήθελα να το αφήσω έτσι, διότι τους υπολογισμούς μας τους κάνουμε σε κάθε νοικοκυριό, έτσι. Ακόμα και με αυτό που προανήγγειλε ότι θα αναγγείλει και θα αναγγείλει και τα λοιπά ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε πόση θα είναι η επιβάρυνση του ελληνικού νοικοκυριού ακόμα και με το 1,75 περίπου? Θα είναι περίπου ένας μισθός, μία σύνταξη, ένας 13ος, θα είναι γύρω στα 700 ευρώ επιβάρυνση στον τόνο. Καταλάβατε? Και πέστε μου εσείς πόσα σπίτια τα οποία θερμαίνονται με πετρέλαιο χρειάζονται μόνο έναν τόνο τη χρονιά.
1: Δεν ξέρουμε καταρχάς ακόμα σε ποια τιμή θα βρίσκεται και το πετρέλαιο. Γιατί το ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου είναι ένα πραγματικό γεγονός.
3: Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό.
1: Δεν εξαρτάται από τη χώρα μας.
3: Βεβαίως είναι σωστό. Και γι' αυτό η χώρα πρέπει να προλαμβάνει. Διότι αυτό το οποίο έχουμε δει σε όλους τους τομείς πολιτικής μέχρι τώρα, με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι το εξής. Περιμένουμε πρώτα να φτάσει η κοινωνία στο ναδύρ. Και μετά να βγούμε να εξαγγείλουμε και να βάλουμε χατζαπλάς πάνω σε πληγές τις οποίες δεν μπορεί να τις καλύψει ένα χατζαπλάς. Η κυβέρνηση, φαντάζομαι, έχει την ευθύνη να προνοεί. Και εμείς πιστεύουμε ότι, και εγώ προσωπικά αν θέλετε, ότι την διαχείριση του ζητήματος της ακρίβειας και ιδιαίτερα όσον αφορά τα καύσιμα, κίνηση ή θέρμανση, θα πρέπει να την έχουμε διαχειριστεί πολλούς μήνες πιο πριν.
0: Κυρία Λιώτη,
3: οι εξωγενείς παράγοντες εξάλλου.
1: Όταν δεν ξέρεις πού πάει η τιμή, είναι λίγο δύσκολο να το ελέγξεις πολλούς μήνες πριν.
3: Όχι, αλλά πρέπει να προνοήσεις. Πρέπει να προνοήσεις. Δεν αφήνεις τις τιμές να ανέβουν στα ουράνια για να πας σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, να μην μιλήσεις καθόλου για αυτό το ζήτημα και μετά 10 μέρες μετά να βγεις να πεις τι, ότι θα εξαγγείλω.
0: Κυρία Λεγιώτου, φαίνεται πως υπάρχει μια συζήτηση από αρκετά στελέχη σχετικά με το θέμα των συνεργασιών για το κατά πόσο θα μπορούσαν τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, να συνεργαστούν προκειμένου να φτιάξουν κάτι καινούριο ενδεχομένως για να μπορέσουν να νικήσουν επόμενες εκλογές. Και βλέπουμε δηλώσεις από τον κύριο Σιακαντάρη που υπήρχε αρχικά στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, πρόσφατα τον κύριο Ναυλονίτη που με το που πήγε στο ΠΑΣΟΚ μίλησε για συνεργασίες. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά?
3: Ακούω πάρα πολλές τέτοιου είδους αναφορές. Ακούω και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με το ΠΑΣΟΚ. Ακούω και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω
1: σε ένα... στελέχος του ΠΑΣΟΚ αυτό. Μην τους αδικούμε. Μαζί σας θέλουν.
3: Με συγχωρείτε, αλλά ήμουν στο ίδιο πάνελ με τον κύριο Σβουρό μερικές εβδομάδες πριν. Δεν είναι με τα ίδια μου τα αυτιά που το άκουσα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Δεν είναι το ένα στέλεχος ή το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θολώνει το πραγματικό διακύβευμα. Ο λόγος δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ήταν ακριβώς αυτός. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα δυναμικό μέτωπο και μια ελπίδα αλλαγής της διακυβέρνησης της χώρας, πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικών, απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα, είναι να προκαλέσουμε τη συμπαράταξη των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα καθαρό μήνυμα προς την κοινωνία, το οποίο δεν έχει
0: είναι
3: να κάνει...
0: Είναι πολύ γενικό όμως, κυρία Λαγιώτη.
3: Όχι, είναι πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου γενικό. Ίσα-ίσα είναι το μόνο εφαρμόσιμο, άμεσο και στα χέρια του κάθε πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στην κάλυπη και πάει να ψηφίσει. Η συμπαράταξη για την αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή, πρέπει και οφείλει να είναι συμπαράταξη πολιτών. Έτσι ώστε να μην μπαίνουμε στη συζήτηση που αφορά λίγο ως πολύ, θα έλεγα, τα στενά κομματικά κοινά και ενδεχομένως και το πολιτικό σύστημα το ίδιο. Εμείς διαπιστώσαμε και όσοι άνθρωποι έχουμε συμπαραταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ένα μεγάλο έλλειμμα τα τελευταία χρόνια. Και το έλλειμμα αυτό ήταν το έλλειμμα λόγου, προτάσεων που με υπευθυνότητα, με εγκράτεια, θα έλεγα, διότι και οι προτάσεις παρουσιάσανε
1: στην ερώτηση πάνω σε αυτό, μια ερώτηση και σας παρακαλώ.
3: Χαρακτηρίζονται από εγκράτεια και υπευθυνότητα και με αξιοπιστία απευθυνόμαστε στην κοινωνία και δίνουμε...
1: Μια σύντομη απάντηση σας παρακαλώ, γιατί μια σύντομη απάντηση για να πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αν η σύμπραξη των πολιτών, η συμπαράταξη των πολιτών παραμείνει σε αυτά τα χαμηλά νούμερα που βλέπουμε τουλάχιστον δημοσκοπικά τώρα, δεν ανοίγει ένα ζήτημα ευρύτερων συνεργασιών στο κεντροαριστερό χώρο?
3: Κοιτάξτε, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένας φορέας νέος, ο οποίος βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο 3 μήνες. Έχουμε σε αυτούς τους 3 μήνες καταφέρει να φτάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό βατήρα, δημοσκοπικό, με τα ποιοτικά στοιχεία που αναδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις, με τα ποιοτικά στοιχεία. Σε έναν βατήρα, και τώρα επί της ουσίας ξεκινάει να εκπέμπεται το μήνυμα προς την κοινωνία για το ποιοι είναι οι όροι αυτής της συμπαράταξης. Νομίζω ότι η διαδικασία που έχουμε μπροστά μας, το δημοκρατικό διάλογο στη χώρα, θα είναι πάρα πολύ δυναμική στο επόμενο διάστημα και θα επαναξιολογήσουμε την ερώτηση που μου κάνετε.
0: Ευχαριστώ
3: και θα το προσεγγίσουν οι πολίτες, ενώ όχι εμείς.
0: Κύριε Λαγιώτου,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κάθε μέρα.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρόνε σοφά, solo divani di qualità.
4: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βιτ Άντι Χιαρλός Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χιαρλός Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βιτ Άντι Χιαρλός και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Γενικά διαβάζω, Γιάννη, τα μηνύματα των ακροατών είναι λίγο μοιρασμένα όσον αφορά την κουβέντα που είχαμε πριν για τον χαριετισμό. Αν από γυναίκα προς άντρα είναι το ίδιο σεξιστικό από άντρα προς γυναίκα.
9: Εντάξει, γιατί πολλούς υπάρχει η ανάγνωση ότι αυτό που η κυρία Σδούκου το είπε, ότι χαριετιζόταν με ένα πολιτικό φορέα που εκφράζει η κυρία Καριστιανού.
8: Ξέρετε, την ελπίδα για τη δημοκρατία.
9: Το άλλο ήταν όμως πολύ προσωπικό, χαριέτησε με υπουργούς και νομίζω ότι ήταν ανεπίτρεπτη αυτό που είπε ο κύριος Φαραντούρης. Σε αυτό δεν αλλάζω άποψη.
8: Και πολλά μηνύματα σχετικά με την τιμή της βενζίνης. Μου γράφει εδώ ο Κωστής ότι στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία, μόλις επέστρεψε είναι από 2,3 ως 2,4. Είδαμε χτες και στη Γερμανία είναι 2,2. Έχει ανέβει παντού ψηλά. Κάτι πρέπει να γίνει.
9: Ναι, γιατί πιστεύω... δεν εξαρτάται από μία χώρα. Δηλαδή, το να έχεις προνοήσει, που συζητούσαν πριν την κυρία Λαλιώτου, πώς να προνοήσεις όταν ξαφνικά μετά το καλοκαίρι πήγε στα $107 το βαρέλι και δεν ξέρουμε καθόλου πού θα πάει. Βομβαρδίζονται όλα τα δηληστήρια. Γίνεται έκκληση από το Τραμπ τώρα στη Νέα Υόρκη που μπορεί να συναντηθούν, να μην βομβαρδιστούν άλλο, να μην χτυπήσει άλλο δηληστήρια της Ρωσίας, γιατί υπάρχει πρόβλημα με το πετρέλαιο και τις τιμές του.
8: Απλώς βγήκε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε τη Δευτέρα θα ακούσουμε εξειδίκευση. Και αυτό πάει πιο πέρα. Και ο κόσμος ανησυχεί. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες.
9: Ναι, νομίζω μέχρι τέλος εβδομάδας, τώρα για να σου απαντήσω σε αυτό, θα έχουμε μια εικόνα για την τελική διαμόρφωση των τιμών, γιατί είναι σε εξέλιξη και η συζήτηση με τα δηληστήρια. Γιατί σε αυτή τη διαδικασία μείωσης και συγκράτησης των τιμών θα παίξουν ρόλο και τα δηληστήρια. Μπορεί να μην φορολογηθούν όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά συμμετάσχουν στη συγκράτηση των τιμών στην αντλία, όπως κάνουν και τώρα.
8: Ωραία, για να περάσουμε σε κάποια ηχητικά που μείναμε και είναι πολύ ενδιαφέροντα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος Πολάκης, επειδή εμφανίστηκε χθες στο Open, βγαίνει πλέον με ατζέντα ιατρική. Μιλάει δηλαδή, μίλησε μόνο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και αναλύει ιατρικά δεδομένα, σεβαστά, γιατρός είναι. Για ΣΥΡΙΖΑ τίποτα, κουβέντα.
9: Υπάρχει και άλλη τέτοια. Επιτίθεται στην Καριστιανού.
8: Ναι, ναι.
9: Μέσω του θάνατου του Μαζονάκη. Περιορίζεται σε αυτό μεν, αλλά στοχεύει την Καριστιανού. Γιατί ίσως την βλέπει και ως αντίπαλο φορέα δυσαρεστημένων και αντισυστημικής ψήφου.
8: Όντας ο ίδιος να είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή εκτός ΣΥΡΙΖΑ ή μετά.
9: Μπορεί να το χρησιμεύσουν και μέσα και έξω. Οπότε σου έχω, σου λέει.
8: Για πάμε να το ακούσουμε.
10: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Μάντολες.
9: Τσαρλατάνος εγκληματίας. Χθες κάναμε συζήτηση για την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Οι χαρακτηρισμοί θα μπορούσε να πει κάποιος πάνε και σε αυτήν. Ξεκάθαρα.
8: Ναι, καλά, βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Εννοείται.
9: Γιατί χθες κάναμε ολόκληρη κουβέντα για την κβαντική ιατρική και σηκώθηκε και να σκουνιαχτούν τα μηνύματα. Αν πρέπει να το λέμε για την κυρία Καριστιανού ή δεν πρέπει. Αυτό δηλώνει. Και λέει είναι τα μηχανήματα, αλλά δεν λέει αυτό στο site.
8: Και χθες η κυρία Καριστιανού είχε επιτεθεί και στον κύριο Γεωργιάδη θυμίζοντας τις τηλεπωλήσεις και τα νανογυλαίκα. Απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή.
9: Ναι, μετά από ερώτηση που το έγινε από βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, νομίζω.
11: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα. Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως. Πείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν παπουλείτε τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κυραλιφές. Όπως ήταν νογιλέκα λοιπόν, είπε ψέματα, κύριε Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτός πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες τις εκπομπές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή.
8: Τα νανογιλέκα τι κάνανε, δεν θυμάμαι.
9: Ούτε εγώ.
8: Τα φορούσα γυλαίκα και φαντάζομαι γυλαίκο ήταν για να λέγονται νανογυλαίκα.
9: Καταρχάς ζεσθενώσουν. Τα φορούσες πίσω.
8: Ή έβγαζε κάποια θερμότητα.
9: Άμα βάλεις κάτι από πάνω σου, δεν σε ζεστάνει περισσότερο πάνω από τα ρούχα σου.
8: Ναι,
9: αυτό
8: παιδί,
9: εννοώ.
8: Γιατί τι είναι το νάνο μπροστά.
9: Ξαρνάτιζε, έκανε κάτι.
8: Είμαστε αδιάβαστοι. Θέλω να πω. Είμαστε αδιάβαστοι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που άκουσα χθες από την κυρία Βρετού, θυμίζουμε η κυρία Βρετού, είναι το στέλεχος που έφυγε από το Πασόκ, πρώην αναπληρώτρια υγείας του Πασόκ και ήταν η νέα μεταγραφή της Ελλάς. Γιατί έχουμε τώρα πολλές μεταγραφές.
9: Είναι περίοδος, για να ακούσουμε τι είπα.
0: Αν είχατε εκλεγεί ευρωβουλευτής με το Πασόκ και πάλι θα αποχωρούσατε για να πάτε στον κύριο Τσίπρα.
12: Βεβαίως και πάλι θα αποχωρούσα. Γιατί το κύριο ζήτημα με το οποίο πραγματικά ασχολήθηκα και έχω δώσει τον εαυτό μου στο Πασόκ ήταν τα ζητήματα του χώρου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αν είχα εκλεγεί ευρωβουλευτής θα είχα το βάρος αυτών των χιλιάδων ψηφοφόρων.
9: Αλλά για να την πάρει ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να παραιτηθεί και ευρωβουλευτής. Οπότε δεν ξέρω αν θα πήγαινε τόσο εύκολα.
8: Κοίταξε να δεις, μπράβο της. Αν ήταν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και άφηνε την έδρα της Βουλή, δεν το έχω δει πολλές φορές να γίνεται αυτό, Γιάννη μου, θέλω να σου πω.
9: Σε κοινοβούλιο μπορεί να την αφήσουν, στην Ευρωβουλή δεν την αφήνει,
8: Αντώνη. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Αν λέει αλήθεια,
9: άλλα
8: μπράβο,
9: τα μεγέθη.
8: Τι να πω. Αλλά στα λόγια εύκολα το λες.
9: Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας σιγά-σιγά, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Από εμάς, καλή σας ημέρα.
8: Αύριο στις 10. Στον εξώστη. Γεια σας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: καλάθια.
1: Εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσα από τον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοχλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους. Ως προς τους χρόνους και ως προς όλα τα στοιχεία που είχε συλλέξει η αστυνομία κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ανάφερε η κυρία Δημοχλίδου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο μιλώντας σε εκδήλωση του Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατος της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίες αρχίζουν σήμερα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση και η κατευθείαν συναντήση που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια λόγω των ενισχυών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, οι Μπασελγατσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 8 μαθητές τραυματίστηκαν όταν άτομο άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο δράστης συνελήφθη. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 15χρονο. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί μια ακόμη λαθροχειρία, τονίζοντας ότι οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το βράδυ 54χρονος από την Ρόδο μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο. Τον άνδρα εντόπισε γενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερο από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα Ντουντζουάν, ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές αρχές. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από κατολιστήσεις.

0: Μισίες, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.

0: Καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη, άλλη μια μέρα και μαζί και χωριά.
0: Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, Δημήτρης Γιαννίρης πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στα τραγούδια μας στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Επικοινωνήστε μαζί μας γιατί θα έχουμε πλούσια θεματολογία και πλούσια συζήτηση, ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλα τα θέματα με τον Δημήτρη Στούμπο. Επικοινωνήστε λοιπόν μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 174. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραήτης περιμένουν τις κλήσεις σας και μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, όπως επίσης και μέσω Viber στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Νομίζω σήμερα κυριαρχεί, κατά την άποψή μου, η μέρα που είναι αφιερωμένη στο ελληνικό εμπόριο. Γιατί κυριαρχεί? Γιατί το ελληνικό εμπόριο βρίσκεται μέσα σε πολλές πιέσεις το τελευταίο διάστημα.
1: Πιέσεις και συμπιέσεις.
0: Δασμοί, εμπορικοί πόλεμοι, νέοι ανταγωνιστές που έχουν ουσιαστικά προσδιορίσει ένα νέο παιχνίδι, νέους κανόνες στο ευρύτερο παιχνίδι. Διάβαζα σήμερα, για παράδειγμα, Δημήτρη, στην Καθημερινή, ότι υπάρχουν πιέσεις ακόμα και στην ελληνική ελιά, γιατί για πρώτη φορά ύστερα από μία δεκαετία συνεχούς ανόδου η εξαγωγής της λεγόμενης επιτραπέζιας ελιάς, που είναι χαρακτηριστικό προϊόν και με ονομασία προέλευσης ελληνικό προϊόν, υποχωρούν πιεζόμενες από τους αμερικανικούς δασμούς, την άνοδο της ελιάς προερχόμενης από την Αίγυπτο και τις νέες ισορροπίες που δημιουργεί η Μερκοσούρ. Άρα βλέπουμε ότι το εμπόριο, ναι μεν, είναι κινητήρια δύναμη της οικονομίας και οι εξαγωγές, όμως χρειάζονται και εκεί επαναπροσδιορισμοί.
1: Τώρα, εκτός από το εμπόριο, επειδή το σκεφτόμουν τώρα όπως ερχόμουν και βλέπα διάφορα στους δρόμους, γιατί ως γνωστόν χρησιμοποιώ τα μέσα, σήμερα τελειώνει και η εβδομάδα που είναι πανευρωπαϊκή εβδομάδα για τη μείωση της κυκλοφορίας, ή όπως λέμε, της πόλης χωρίς αυτοκίνητο. Και συνειδητοποίησα ότι εκτός από κάποιες πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων και 2-3 ακόμη δύο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, που ήταν ούτως ή άλλως, όπως λέμε, μέρες σχόλης, σήμερα καμία πρωτοβουλία δεν έχει πάρθει, τουλάχιστον που να έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Δεν ξέρω τώρα τι κάνουν οι ακροατές μας, να μας το σχολιάσουν αυτό, γιατί τελειώνει, όπως λέμε, η εβδομάδα 15-22, 16-22 που είναι σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας. Και τέλος πάντων, ξαναθυμίζω ότι

0: ενώ έχουν πέσει πολλές κουβέντες τι γίνεται με την κυκλοφορία και αφού πλέον είμαστε σε full season, ένα που έχω να παρατηρήσω είναι ότι τα λεωφορεία και οι λεωφοριολωρίδες δεν βοηθούνται. Παράδειγμα. Επίσης δεν γίνεται να θεωρεί κανείς ότι εξυπηρετούνται οι γραμμές των λεωφορείων όταν σε βασικούς δρόμους, επειδή σήμερα πήρα το 040 για να το πω και συγκεκριμένα, που ξεκινάει, διασχίζει.
1: Γι' αυτό άργησε.
0: Περίμενε να δεις τι γίνεται. Δεν μπορούν, είναι τα σπαστά λεωφορεία και σε πολλές γωνίες είναι αδιανόητο το τι πρέπει να κάνει ο οδηγός, είναι ταχυδακτυλουργός, για να μπορέσει να κάνει τη στροφή στη Χαροκόπου κτλ. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν, ας πούμε, η Χαροκόπου, λέω ένα παράδειγμα, που είναι ο γνωστός μεγάλος δρόμος της Καλλιθέας που ενώνει Συγκρού με την Θησαίως, πώς λέγεται, αν δεν κάνω λάθος. Ερωτώ, είναι δυνατόν και στις δυο πλευρές να παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα, νομίμως?
1: Είναι δυνατόν γιατί δεν υπάρχει καμία επιτήρηση ούτε από κάμερες.
0: Και δεν το λέω τώρα μόνο για εκεί, επειδή έτυχε αυτή η διαδρομή.
1: Και δεν είναι μόνο εκεί.
0: Έχω ξαναπεί, γιατί χαρελάω τρικούπι. Άρα λέω, φτάσαμε στο 26. Μεγάλες κουβέντες, πολλοί υπουργοί, η αστυνομία, η τροχέα. Πού είναι τα βασικά που ελέγχονται? Πού είναι τα βασικά που ελέγχονται? Ποιος θα το ελέγξει αυτό, ο ιδιοκτήτης? Ο καθένας κοιτάει πού θα καβαλήσει το γιοταχή. Τα ξέρουμε αυτά τώρα. Εντάξει.
1: Κοίταξε, αν τον γράψει τον άλλον, σίγουρα δεν θα το ξαναφύσει εκεί. Είναι βέβαιο.
0: Αμφιβάλλω, αλλά εντάξει. Αμφιβάλλω, γιατί ξέρω και κάτι κόλπα που έχω μάθει. Αυτό το πιάσουμε άλλη φορά. Κάνουμε ένα θέμα, είναι ωραίο. Τι γίνεται ακόμα και τώρα με μερικά θέματα. Λέω το εξής τώρα. Αυτό το λέω ως πολίτης.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Και ποια είναι η μέρα, για να τιμήσω την ημέρα περισσότερο, γιατί και εγώ καθυστερημένα το συνειδητοποίησα. Αλλά λέω το εξής. Και επειδή ξέρω ότι τέλος πάντων οι περισσότεροι που μας ακούνε θέλουν να είναι προσεκτικοί στην κυκλοφορία, ελπίζω ότι θέλουν να χρησιμοποιούν και τα μέσα, αλλά τα μέσα για να τα χρησιμοποιήσω, όπως έχουμε πει 100 φορές, όχι αυτοί που βαράνε τα συνθήματα γενικώς και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, πρέπει να ξέρεις ότι κυκλοφορούν με μεγάλη δυσκολία. Και αυτή η δυσκολία μειώνει την ανταπόκριση. Εντάξει. Αν θέλεις να αλλάξεις δεύτερο λεωφορείο, να πάρεις μετρό και λεωφορείο.
1: Αυτό Δημήτρη, είναι εάν ξεκινήσεις από το σπίτι σου και χρειάζεσαι 20 λεπτά να πάρεις το λεωφορείο να φτάσεις στη δουλειά σου. Εάν έχει εμπόδια το λεωφορείο και τη διαδρομή την κάνει σε διπλάσιο χρόνο, εάν την κάνει, τότε δεν θα ξαναπάρεις λεωφορείο. Θα πας με το αυτοκίνητό σου για να είσαι στην ώρα σου στη δουλειά σου. Έστω με τις συνθήκες που εσύ έχεις επιλέξει. Αυτό λοιπόν επιβαρύνει το κυκλοφοριακό. Πάντως σε κάθε περίπτωση. Είναι τεράστιο ζήτημα η ετιμωρησία στη χώρα που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ το παράδειγμα για παράδειγμα της Φιλελλήνων το λέω συνεχώς και εχθές είχε δύο λεωφορεία. Η δεξιά λεωρίδα της Φιλελλήνων είναι λεωφορείοδρομος. Εξαιρώ τις κλούβες των ΜΑΤ που πρέπει εκεί να έχει για λόγους συγκεκριμένους, είναι η Βουλή, είναι τα γραφεία των πολιτικών. Παρακάτω, ο καθένας παρκάρει, τα πούλμαν παρκάρουν, δεν μπορείς να μπεις στο πάρκινγκ που είναι δεξιά. Είναι μία λωρίδα κλειστή, η οποία επαναλαμβάνω είναι λεωφορολωρίδα, αναγκάζουν τα τρόλια πάνε αριστερότερα και δημιουργείται ένα κομφούζιο στο κέντρο κέρο της Αθήνας χωρίς να υπάρχει καμία επίπτωση και συνέπεια για όποιον παρκάρει παράνομα. Εάν δεν πεις, κάνεις το λάθος και κάνεις καμία παρατήρηση, βρε παιδιά, γιατί παρκάρετε εδώ και δεν παρκάρετε κάπου αλλού, σου κάνουν και δεινεύεις κιόλας. Μπορεί να σε καθυβρίσουν, να σου επιτεθούν.
0: Όχι,
1: και
0: έχουν γίνει τέτοια επεισόδια.
1: Σου λένε στο τέλος και πού να το αφήσω, κύριε, το πούλμαν, εδώ θα το αφήσω.
0: Άρα προσπαθήσαμε.
1: Είμαστε μια χώρα που ο καθένας κάνει.
0: Έστω εμβολίμως να θυμίσουμε στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε σήμερα ότι καλό είναι στα θέματα της καθημερινότητας να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Γιατί αλλιώς μεγάλες κουβέντες και μεγάλες λύσεις, τι θα γίνει ας πούμε στα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, που δεν το βλέπω να το συζητάνε εκεί πολύ, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ μακριά, όπως έλεγε ένας παλιός. Ας κοιτάξουμε τα κοντινά και ας δούμε τη μεθοδικότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα πολλών. Θέλω να πάω και λίγο παρακάτω, γιατί πιστεύω, επειδή είσαι και στα μέσα και δημοσιογράφος και εκδότης, είσαι και στα μέσα και στα έξω,
1: έχεις μακρά εμπειρία.
0: Λέω λοιπόν τώρα, έχω κουφαθεί εντελώς από τη συνέχεια που έχει πάρει στην Αμερική η ιστορία με τον πολυτάλαντο Τραμπ, ο οποίος αφού έχει τρακάρει παντού, όχι μόνο η νέα επίθεση, το ότι ανακοίνωσε χτες ότι λειτουργεί πλέον κανάλι Tab. Γιατί αυτή είναι η απάντηση στο CNN και τα υπόλοιπα που απαγόρευσε. Και ξαναλέω, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να ξαναψηφιστεί? Ερωτώ. Βεβαίως, είναι δυνατόν. Θα μου απαντήσει εδώ ένας εκλεκτός συνεργάτης.
1: Άκουσε.
0: Αλλά λέω τώρα, δεν βλέπω τον απαραίτητο σαματά. Είδα βέβαια μια αλληλεγγύη από τα άλλα τα κανάλια.
1: Άκουσα, εγώ έχω άποψη σε αυτό. και η άποψή μου είναι ότι είναι μια απεγνωσμένη προσπάθεια του ιδίου να επιβάλλει τη δικιά του ατζέντα στο δημόσιο διάλογο της Αμερικής με όρους πολιτικής επιστήμης και με όρους. Είναι η επιτομή του λαϊκισμού όταν δεν σου βγαίνει το παιχνίδι.
0: Του αυταρχισμού, λέω εγώ. Η σωστή κουβέντα είναι ο αυταρχισμός. Ο λαϊκισμός υπάρχει, αλλά.
1: Δεν κάνω πολιτικούς χαρακτηρισμούς ακόμα, θα τους κάνουμε σε λίγο. Αλλά η επιτομή του λαϊκισμού ποια είναι? Είναι ότι όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν φταίω εγώ που δεν πάνε καλά, φταίνε τα μέσα ενημέρωσης που δεν προβάλλουν την αλήθεια.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Τα οποία είναι ανεξάρτητα και έχουν και ντοκιμαντέρ και έχουν και εξαιρετικές ειδήσεις. Σου θυμίζω ότι έκοψε τη χρηματοδότηση στο Voice of America. Σου θυμίζω επίσης ότι άσκησε μεγάλη πίεση στην FCC. Η FCC είναι κάτι σαν το SRU στην Ελλάδα, προκειμένου να κάνει έκτακτους ελέγχους στο NBC, στο CBS, στο
0: σε εκπομπές.
1: Και σε εκπομπές. Κάτι που δεν είχε γίνει εδώ και 50 χρόνια. Και
0: είναι πολλά αγωγές.
1: Πόσες αγωγές έχει κάνει στα κανάλια, συν τον BBC στο εξωτερικό. Και το τελευταίο, σου θυμίζω, οι σύμμαχοί του, οι οικονομικοί του σύμμαχοι, όπως ο Μπέζος, οι εμπορικοί του σύμμαχοι, είναι ιδιοκτήτες ΜΜΕ, μέσων μαζικής ενημέρωσης, και απέλυσαν το 1/3 του προσωπικού, για παράδειγμα, στο Washington Post. Και αυτό είναι πίεση. Και αυτό είναι πίεση, ισχυρή πίεση.
0: Αυτές οι εξελίξεις, λέω, δεν σηματοδοτούν παρά τα όποια ακόμα αντίβαρα υπάρχουν στην Αμερική. Εγώ, επίσης, για να πω για τους καταλόγους αυτούς, mm-hmm. τους παίρνω και εγώ υπόψη και το λέω τώρα που δεν μιλάμε για Ελλάδα, γιατί καμιά φορά σκοτωνόμαστε στην Ελλάδα για τον
1: την
0: κατάλογο. Τάδε, ναι. Λέω, τα παίρνουμε όλα
1: τα
0: υπόψη.
1: Παίρνουμε,
0: μας,
1: γιατί έχουν κάποιους βασικούς δείκτες που μετράνε. Βέβαια, okay, μετράνε okay, με
0: αλλά
1: τρόπο,
0: τώρα, το αν είσαι okay, μία θέση παραπάνω ή πέντε θέσεις παρακάτω, το βασικό είναι τα χοντρά μεγέθη. Και τα χοντρά μεγέθη που έχει ξεπεράσει κάθε λογικό ανεκτό όριο δημοκρατικότητας, πολυφωνίας, πλουραλισμού, ο φοβερός Τραμπ, είναι αυτές οι τελευταίες εξελίξεις που είναι οι πολλωστές. Και να θυμίσω τώρα που το θυμήθηκα, στην πρώτη του θητεία, αλλά αν κάνω λάθος να το διορθώσουμε ή οι ακροατές μας, γιατί μπορεί να έχουμε κάνει κανένα λάθος, είχε παραπέμψει τότε και έναν δημοσιογράφο, νομίζω του CNN ήτανε, τον είχε σουτάρει, και ο άλλος προσέφυγε στο δικαστή, και παρότι ο δικαστής ήταν διορισμένος από τον Τραμπ, είχε προλάβει να διορίσει ένα δικαστή σε ένα, πώς το λέμε, πολιτιακό δικαστήριο, αν θυμάμαι καλά. Ο δικαστής, παρότι υποτίθεται διορισμένος από τον Τραμπ, δικαίωσε τον δημοσιογράφο.
1: Όπως το λες είναι ακριβώς.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα.
1: Ακριβώς όπως το λες είναι.
0: Το
1: και
0: τώρα.
1: Αυτός ο δικαστής πάλι θα είναι υπεύθυνος για τις
0: στην ίδια,
1: στην ίδια κατηγορία.
0: Το για να δούμε λοιπόν.
1: Που εξοβέλησε και πάλι από τον Λευκό.
0: Για να δούμε. Αλλά τέλος πάντων ας τα λέμε αυτά.
1: Δεν
0: γιατί νομίζω ότι δεν ακούγονται και πολύ.
1: Και όπου και αν συμβαίνουν θα τα λέμε. Όχι μόνο στην Αμερική. Εδώ όμως τι έχω μπροστά μου, Δημήτρη.
0: Σε βλέπω ότι είσαι έτοιμος να πας στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Έχεις πάει ποτέ?
1: Όχι, όμως.
0: Είναι μια ευκαιρία να πας. Είναι μια ευκαιρία να πας.
1: Για να αποκαταστήσουμε την τάξη, μπαίνοντας στο Sky ήταν κάτι συμπαθέστατα παιδιά, πραγματικά, που μοίραζαν το, πώς λέγεται, ένα πολύ όμορφο τετράγωνο, τετραγωνάκι, το οποίο ανοίγεις και είχε όλες τις παραστάσεις και όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ.
0: Ένα πλούσιο πρόγραμμα.
1: Ένα πλούσιο πρόγραμμα. Λέω, δεν απευθύνεσαι στον κατάλληλο άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, μου το έδωσαν, το ανοίγω, το έχω μπροστά μου. Έχει πάρα πολύ ωραίες συναυλίες, ενδιαφέρουσες συναυλίες. Βλέπω ανθρώπους που τραγουδούν που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Έχει την αξία του. Όμως, εγώ θα κάνω την παρατήρηση που την έκανα και πριν μπούμε στο στούντιο και με χαρακτήρισες.
0: Επανέρχεσαι,
1: Εμονικό.
0: Επανέρχεσαι, λέω, επαναλαμβάνεσαι. Αλλά εντάξει, και η επανάληψη μπορεί να βοηθάει σε τίποτα.
1: Επαναλαμβάνομαι γιατί δεν γίνεται τίποτα. Εχθές το βράδυ, όλη η Αθήνα, και όχι μόνο η Δήμος της Αθήνας, αλλά και άλλοι Δήμοι, ήταν γεμάτη από τις αφίσες της ΚΝΕ. Είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται. λέμε ναι, το ΚΚΕ, συστημικό κόμμα, το ένα το άλλο. Όμως οι νόμοι.
0: Συστημικό, θα σε ακούσει τώρα η ηγεσία του Περισσού, θα μας πάρει τηλέφωνο.
1: Στα δύσκολα της χώρας, το ΚΚΕ έβαλε πλάτη συμπεριλαμβανομένης της παραμονής μας στην Ευρώπη. Όταν ο Τσίπρας με τις ανοησίες του και με την πολιτική του έβαλε τη χώρα σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, θυμάμαι τον Κουτσούμπα, που η βασική θέση του ΚΚΕ είναι έξοδος από την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ, από την ΕΕ και τον ΝΑΤΟ, να βγαίνει μπροστά πηγαίνοντας στην σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και να λέει ότι ενδεχόμενη έξοδος από την Ευρώπη τώρα, παρά τη θέση του ΚΚΕ, θα έκανε τους ανθρώπους της Ελλάδας πολύ πιο φτωχούς.
0: Ανακατώσει, και τι δεν έχεις ανακατώσει.
1: Και τι δεν έχω ανακατώσει, λέω την αλήθεια. Όμως και αναγνωρίζω εκεί το δίκαιο, εκεί που πρέπει να το αποδώσω. Σε πολύ δύσκολη συγκυρία για την
0: Εδώ
1: Ελλάδα.
0: Εδώ ο Μακαρίτης ο Παπανδρέου έλεγε ΕΟ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Και μετά να μην πω. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα. Άλλο ξεκίνησε και άλλο φτάσαμε.
1: Εγώ εκεί που ξεκίνησα.
0: Και άλλοι τα γύρισαν και άλλοι.
1: Εγώ εκεί που ξεκίνησα και θέλω να ολοκληρώσω είναι ότι δεν γίνεται. Οποιοδήποτε, είτε είναι κόμμα, είτε είναι πολίτης, είτε είναι εταιρεία, είτε είναι μπουζούκια, να πηγαίνει και να κολλάει αφίσες, έτσι να ρυπαίνει το χώρο, να βάζει ανθρώπους να τις καθαρίσουν παρά τον νόμο. Οφείλει η πολιτεία, είτε είναι δήμος, είτε είναι περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος είναι, και συνήθως είναι οι δήμοι, αν δεν κάνω λάθος, να βάλουν το προβλεπόμενο πρόστιμο και στο ΚΚΕ.
0: Λοιπόν, όπως πρέπει να βάζουν σε κάθε ένα, συμφωνώ,
1: γιατί είναι παράνομο. Αν βρέξει, θα γεμίσει ο χώρος.
0: Πρώτον,
1: χαρτιά,
0: άσε που θα βρέξει.
1: Βουλώσουν,
0: έτσι, έτσι, έτσι πάει η βροχή.
1: Αν βρέξει που είναι. Στα πρόθυρα της βροχής, θα γεμίσει όλη η Αθήνα χαρτόνια.
0: Αν
1: τα
0: και
1: οποία
0: πιστεύω...
1: θα βουλώσουν και τους.
0: Okay, okay. Μην το τεντώνεις άλλο. Λέω τώρα.
1: Μην το τεντώνει,
0: εδώ, επειδή είμαστε γύρω στον Πειραιά, έχει γεμίσει ο Πειραιάς με κάτι αφήσεις, επειδή κάνει η Ιερά Μητρόπολης μια συναυλία αλληλεγγύης κλπ. Άρα θέλω να πω ότι αυτό το. Μα γι' αυτό λέω. Εγώ να τονίσω ότι πρώτα απ' όλα είναι παλαιά μέθοδος αυτή γενικώς. Όποιος νομίζει ότι τώρα με 10 αφήσεις παραπάνω σε 5 δρόμους θα έχει μεγαλύτερη συμμετοχή, μεγαλύτερη, πώς να το πω, δυνατότητα συμμετοχής έχει, επειδή το παρουσιάζει από διάφορους τρόπους. Τέλος πάντων, και σήμερα και εμείς αυτό που λέμε είναι η πλευρά, πώς λέμε, της αφισοκόλλησης, η οποία τέλος πάντων έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει ένα από τα ζητήματα. Και δεν είναι μοναδικό μόνο με τα πολιτικά, ξαναλέω. Απλά αυτό. Τίποτα άλλο, το έχουμε ξαναπεί. Και νομίζω ότι η πρωτοβουλία των νεαρών, παρότι μπορεί να μην γνωρίζουν πολλά πράγματα, εντάξει, είναι άλλη προσπάθεια, είναι μια ζωντανή πρωτοβουλία όπου και να την κάνουν. Εγώ δεν έχω αντίρρηση με αυτό, ακόμα και όταν κάνουν ή οποιασδήποτε αντίληψης, διακίνηση εντύπων κτλ. Ούτε και εσύ το σχολίασες αρνητικά αυτό. Μιλάς για την αφισοκόλληση.
1: Επίσης, εγώ πήρα το έντυπο μου,
0: συγχωρείτε,
1: το διάβασα.
0: Αν δεν μπορεί να σε κερδίσει καμία συναυλία τουλάχιστον.
1: Ή στην ανακύκλωση.
0: Λοιπόν.
1: Με συγχωρείς.
0: Ανακύκλωση. Τώρα μην πει τώρα. Να βλέπεις, με ρεθίζεις. Ποια ανακύκλωση γίνεται, ας το πούμε, λέω, το έχω ξαναπεί στα ατμοπλοϊκά. Ας πάρουμε που είναι το κάθε καλοκαίρι ταξιδεύει η μισή Ελλάδα.
1: Πάρκαρα τις προάλλες στο Παγκράτη και περίμενα να πάω στο. Είχα μια συνάντηση και περίμενα, είχα πάει νωρίτερα και είχα ανοίξει τον υπολογιστή μου και έκανα την δουλειά μου. Και μπροστά μου ήταν ένας κάδος. Πέρασε. Ένα μηχανάκι με έναν άνθρωπο ο οποίος άνοιξε τον κάδο, βρήκε. Ο κάδος ανακύκλωσης, έτσι. Βρήκε τι τον ενδιέφερε, το πήρε, έφυγε. Μετά από 10 λεπτά πέρασε άλλος. Δεν βρήκε κάτι πολύ ενδιαφέρον, πήρε κάτι άλλο που προφανώς τον ενδιέφερε και μετά από ένα τέταρτο πέρασαν και οι αρμόδιοι της ανακύκλωσης και πήραν ό,τι είχε απομείνει. Θέλω να πω λοιπόν. Εντάξει, εδώ ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, όπου θέλει μπαίνει μέσα και σε κάδους. Καταλαβαίνω την ανάγκη των φτωχών ανθρώπων, όμως ακόμα και αυτό έχει μια αξία. Η ανακύκλωση έχει μια αξία. Το ανακυκλώνεις την αξία προκειμένου να την ξανακάνεις.
0: Χειρότερη από την πρακτική κάποιων. Τέλος πάντων, αποκλεισμένων λιγότερο ή περισσότερο, είναι αυτή των γειτόνων μας σε πολλές περιοχές, οι οποίοι από μπαλκόνια κάνουν ρήψεις καλαθόσφαιρας των σκουπιδιών ή επειδή βαριούνται φεύγοντας γρήγορα με το γιο ταχύ για τη δουλειά, πετάνε τη σακούλα έξω από τον κάδο δίπλα.
1: Και για αυτά προβλέπονται.
0: Μπορούμε μια
1: αυτά.
0: Μέρα να κάνουμε και μια συζήτηση και με το Δήμο, να πιάσουμε, επειδή είναι μεγάλος ο Δήμος εδώ, τι γίνεται ακριβώς με την. Με τα απορρίμματα, με την ανακύκλωση, με το θέμα της υπεράσπισης καθαριότητας και τα λοιπά, και όχι μόνο με το Δήμο Αθηναίων και με την περιφέρεια και τα λοιπά, γιατί εγώ βλέπω και άλλα πράγματα τα οποία δεν τις παρούσε. Τώρα, επειδή δεν θέλω να μας φύγει, χτες δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε, θέλω να πω μια κουβέντα για τις φοβερά δημοκρατικές εκλογές του κυρίου Πούτιν, όπου η συμμετοχή ανέβηκε θυελωδώς, περίπου 10 μονάδες λένε μια σειρά στοιχεία.
1: Είδες ο κόσμος που πήγε να στηρίξει τον πρόεδρο.
0: Όχι, έμαθα, αλλά μην πήγαιναν, γιατί έμαθα και με ποιο τρόπο πήγαιναν. Συντεταγμένα λέει μια σειρά εταιρείες. Έπαιρνε
1: η αστυνομία, λίγο χειροπαίδες, λίγο από εδώ.
0: Δεν χρειάζεται, ξέρεις, καμιά φορά. Εσύ ξέρεις τώρα και από ιδιωτικό τομέα καλά, και όχι μόνο στο δημόσιο, πολλές φορές αυτό που τα σκιάζει, είναι ο αυταρχισμός. Ο αυταρχισμός είναι σε πολλά εργασιακά και άλλα μέρη, και όχι μόνο εκεί που είναι απολυταρχικά καθεστώτα, γιατί αν ο Στούμπος είναι αυταρχικός, μπορεί ο Μουρούτσι να τον σκέφτεται δύο φορές τι θα κάνει. Λοιπόν, και τούμπαλι, λέω τώρα. Ο κύριος Πούτιν, λοιπόν, όχι μόνο αυτό, έκανε και ρεκόρ καταγραφή στο κόμμα του, υποτίθεται, δηλαδή ο Μετβέντεφ, δηλαδή το δίδυμο αδερφάκι του που τον είχε βάλει κάποτε, αν θυμάστε, ανταυτού και μάλιστα πρόεδρο.
1: Έκανε αυτό που έκανε ο Ερντογάν. Δηλαδή είχε δύο θητείες ως πρόεδρος. Και όταν έληξε αυτό το δικαίωμα, έγινε πρωθυπουργός ο Πούτιν, παίρνοντας όλες τις αρμοδιότητες, και έβαλε πρόεδρο το Μετβέντεφ. Και μετά τούμπαλιν που λέμε. Ξανά άλλαξε αυτό, και μέχρι που άλλαξε και το Σύνταγμα και έχει απεριόριστες θητείες. Αλλά βέβαια έχει απεριόριστες θητείες, γιατί τον ψηφίζει, όπως πολύ σωστά λες, ο κόσμος με μεγάλη έτσι.
0: Και τώρα φαίνεται ότι και ο γείτονας εδώ ετοιμάζει να κάνει ένα κόλπο εκεί για να έχει άλλη μία θητεία, παρότι συνταγματικά δεν προβλέπεται, αξιοποιώντας την προώρη λήξη της θητείας. Αλλά αυτά τα ξαναπούμε για την Τουρκία. Θέλω να τελειώσω με τη Ρωσία και να το θυμίσω στους συμπολίτες μας. Εκλογές ήταν και αυτές. Αλλά έχουν καμία σχέση με τις εκλογές που γίνανε στη Γερμανία? Μπορεί να κριτικάρω και εγώ την ακροδεξιά ή εσύ, δεν ξέρω εγώ, έτσι, το Γιουβέτσι και τα λοιπά. Αλλά είναι εκλογές. Και εκεί ανέβηκε η συμμετοχή και στη Γερμανία. Και σχολιάσαμε χθες με τον κύριο Μαϊνάρδος, που είναι σοβαρός.
1: Δημήτρη, στις Ρωσίες δεν είναι εκλογές. Πρώτον, δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Άρα θέλω να πω ότι επειδή μπαίνουν παντού κάλπες, είναι αυτά που λέω εγώ, η υποκρισία. Έχει γίνει πολλές φορές και θεσμική σε πολλές περιοχές. Επίσης, δεν θέλω να ξεφύγω και να πω κάτι σαν εισαγωγή για το μέλλον, ότι καμιά φορά και εδώ σε εκλογές. Είναι μερικοί πολλοί δημοκράτες που παραβιάζουν τη στοιχειώδη νομοθεσία. Και θα επανέλθω. Λέω λοιπόν τώρα, αλλά εδώ είναι περιορισμένα τα φαινόμενα. Ξαναλέω λοιπόν, μην ξεχάσουμε ότι ο Πούτιν είναι ο σύγχρονος τσάρος. Κάνει ό,τι θέλει.
1: Ο τσάρος είχε μια έγκλη.
0: Όπως θέλει. Ο τσάρος είχε μια έγκλη, κατέληξε.
1: Πρέπει, λοιπόν, πρέπει να πάμε σε.
0: Όχι, okay, σταματώ. Σταματώ.
1: Θα προσθέσω αυτό που
0: σταματώ.
1: Λες, ότι ο δείκτης, το έχουμε ξανασυζητήσει, συγγνώμη, ο δείκτης δημοκρατίας του Economist κατατάσσει την Ρωσία στις υβριδικές δημοκρατίες. Η Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ θετικό, είναι στις πλήρες δημοκρατίες, κάτι που δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στην επόμενη κατηγορία. Νομίζω όμως
0: καλά ότι στην αντιπολίτευση αυτό γενικώς
1: είναι, μου είναι αδιάφορο. Πάμε σε ειδήσεις και προχωράμε.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Το σκοτάδι Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω.
14: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
15: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
16: Το φέρι μπιζού.
17: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
16: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
18: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
19: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
20: Το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης ανέφερε, τονίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. 8 μαθητές τραυματίστηκαν όταν 15χρονος άνοιξε πυρ σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του Sky η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα και έχουμε στη γραμμή, γιατί ξεκινήσαμε στον πρόλογό μας για την ημέρα του ελληνικού εμπορίου που είναι σήμερα και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας μιλήσει γι' αυτό, τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ. Η ΕΣΕΕ είναι η Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Τον κύριο Σταύρο Καφούνη και εξαιρετικό έτσι επιχειρηματία και άνθρωπο και καλό συνομιλητή. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τη δική μου αλλά και του ελληνικού εμπορίου μέσα από τη συχνότητά σας, κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Γιατί θέλω να πω ότι σήμερα γιορτάζουν περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις με περισσότερους από 700.000 εργαζομένους και περίπου οι επιχειρήσεις που δημιουργούν το 11% του ελληνικού ΑΕΠ. Κάτι που δείχνει ότι γιορτάζει, ναι, ο ισχυρότερος κλάδος ελληνικής οικονομίας. Και το λέμε γιατί σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος μαθημάμαι με την παρουσία του.
2: Και θέλω θα να είναι κοντά σας, εννοείται, στα γραφεία σας, έχετε ραντεβού?
1: Θα είναι κοντά μας στα γραφεία της ΕΣΕ, στο διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο που σήμερα κάνουμε, γιατί να πω και στους ακροατές μας ότι η ΕΣΕ εκπροσωπεί το σύμβολο του εμπορικού κόσμου της χώρας. Περισσότερους από 350 εμπορικούς λόγους όλη τη χώρα. Ο κ. Πυρακάκης λοιπόν θα είναι εδώ για να μας τιμήσει με την παρουσία του και να δείξουμε τη σημασία του ελληνικού εμπορίου και για να μπορέσουμε να δούμε και πώς και ποια είναι τα βήματα αυτά που θα πρέπει να γίνουν για να δούμε το ελληνικό εμπόριο να μην μαραζώνει αλλά να αναπτύσσεται.
0: Το ερώτημά μου, μου επιτρέπεις Δημήτρη, πήρα το λόγο αυθαιρέτως. Το ερώτημά μου είναι, επειδή βάλατε πολύ σωστά το ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο οφείλεται στο ελληνικό εμπόριο που είναι, είπατε, 11%.
1: 10,9% για να μην κατηγορηθώ.
0: Και τους, και τους 700.000 εργαζόμενους που απασχολούνται στο ελληνικό εμπόριο. Αυτό είναι αυξανόμενο ή μειωμένο σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή σε σχέση με μια δεκαετία ή μια εικοσαετία πριν?
1: Αυτό είναι σταθερό και δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια συρρήκνωση στον αριθμό των επιχειρήσεων. Κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ένα καμπανάκι και είναι και ο λόγος που βλέπουμε σιγά σιγά όσο περπατάμε περισσότερα ξενίκια στα καταστήματα, σκοτεινές βιτρίνες, κάτι το οποίο δείχνει είναι κακό και θέλω να το πω και σήμερα ότι είναι κακό και για την κάθε πόλη, για τη γειτονιά. Το εμπόριο με τη φωτεινή βιτρίνα είναι...
0: Βέβαια έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνει ο κάθε πολίτης. Το ηλεκτρονικό εμπόριο πια έχει πολύ μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου του εμπορίου και δυστυχώς υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός από εταιρείες ευρωπαϊκές αλλά και εκτός Ευρώπης, όπως οι λεγόμενες κινέζικες εταιρείες, οι οποίες έχουν εισβάλει στο εμπόριο με πολύ ανταγωνιστικές προτάσεις, τιμές κλπ. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια συνολικότερη ρύθμιση πέραν του φορολογικού, αν θέλετε, της φορολογικής πρόληψης. Δεν γίνεται εσείς να ανταγωνίζεστε πληρώνοντας εισφορές, μισθούς, ενίκεια, όπως πολύ σωστά μας είπατε, ρεύματα κτλ. Και ο άλλος με μια αποθήκη κάπου στην Κίνα να είναι πολύ ανταγωνιστικότερος και να έχει τις ίδιες συνθήκες εισόδου στην αγορά.
1: Κύριε Μωρούτη, ανοίξατε με ένα κομμάτι το οποίο για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι μία από τις τρεις βασικές παρεμβάσεις μας. Ο αθέμητος ανταγωνισμός από τις ασιατικές πλατφόρμες είναι κάτι το οποίο πρώτη σηκώσαμε και μάλιστα πριν από περίπου ένα χρόνο παρουσιάσαμε το πρόβλημα για την Ευρώπη, όχι για την Ελλάδα, εδώ με την Γενική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Retail. Οφείλω να ομολογήσω ότι από 1η Ιουλίου έγινε το πρώτο βήμα. Μπήκε ένα πρώτο τέλος, το οποίο έδειξε ότι είχε περισσότερα αποτελέσματα από ό,τι περιμέναμε. Η πτώση είναι γιγαντία, γιατί δείχνει ότι τελικά ότι όταν εξορθολογιστούν οι κανόνες, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι ελληνικές ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ο αθέμητος ανταγωνισμός είναι το πρόβλημά μας, γι' αυτό και περιμένουμε 1η Νοεμβρίου κάτι επιπλέον το οποίο θα μπει για να μπορούν τα τελωνία να κάνουν τη δουλειά τους. Και τελευταίο, ότι τελικά θα εξομαλυνθούν οι κανόνες, θα είναι ίδιοι για όλους, θα καταργηθεί το de minimis, ό,τι πληρώνει ένα κατάστημα στη γειτονιά μας, είτε φυσικό είτε ψηφιακό. Γιατί εγώ θέλω να πω ότι εκπροσωπούμε και τα ψηφιακά καταστήματα. Το εμπόριο για μας είναι ενιαίο. Έχει φυσική και ψηφιακή. Αυτό είναι το μέλλον. Εμείς κοιτάμε το μέλλον. Και μετά είμαστε εδώ έτοιμοι να ανταγωνιστούμε την οποιαδήποτε παγκόσμια επιχείρηση θέλει να δραστηριοποιηθεί στη χώρα μας. Και θα κερδίσουμε.
2: Κύριε Καφούνη, είναι η μέρα λοιπόν που έχει αποφασίσει η Συνομοσπονδία εδώ και πολλά χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, από γύρω στο 2005. Ναι. Ωραία, για τη σημερινή ημέρα, ποια είναι η πρωτοβουλία που πήρατε επικοινωνιακά ή γενικότερα μπροστά στην κοινωνία για να θυμήθησετε τη σημασία του εμπορίου και τα προβλήματά του και τα λοιπά στους συμπολίτες μας? Εμένα μου κάνει εντύπωση. Έχετε πάρει κάποια πρωτοβουλία που έχουμε χάσει?
1: πέραν τη γιορτή σήμερα και παρουσία του.
2: Όχι, γιορτή το λέμε, είναι επαιτειακό. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχετε πάρει επικοινωνιακά για να θυμίσετε τη σημασία, ακριβώς όπως τα είπατε σωστά προηγουμένως, το εμπόριο, την πρωτοβουλία, τα προβλήματα. Θα γίνει
1: σήμερα
2: κάτι.
1: Σήμερα θα παρουσιάσουμε μια δουλειά η οποία γίνεται εδώ και πολλά χρόνια από τη Συνομοσπονδία και ονομάζεται η Γεωβάση του Ελληνικού Εμπορίου. Είναι η πραγματική αποτύπωση του εμπορίου μέσα πάνω στο χάρτη της χώρας μας. Γιατί θεωρούμε ότι για να πάρουμε όλες τις σωστές αποφάσεις πρέπει να έχουμε και δεδομένα. Συνεπώς, από σήμερα το απόγευμα ή αύριο πρωί, θα μπορεί οποιοδήποτε επενδυτής, επιχειρηματίας ή έμπορος θέλει να πάρει κάποιες αποφάσεις να έχει μια πραγματική εικόνα του ελληνικού εμπορίου, πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν στον κάθε δρόμο, σε τι δραστηριοποιούνται και τι ευκαιρίες υπάρχουν.
2: Αυτά θα τα βρούμε στην ιστοσελίδα σας, θα βγει κάποιο.
1: Αυτά θα τα δείτε στην ιστοσελίδα της ΕΣΕ, το οποίο θα είναι σήμερα, το παρουσιάζουμε επίσημα και από αύριο θα είναι στην ιστοσελίδα για να μπορέσουμε να δώσουμε και εργαλεία. Γιατί
0: πάντως αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη όμως νομίζω ότι αυτό θα μπορέσει κάπως να αναστρέψει την λογική που θυμάστε παλιά θεωρούσαμε το μαγαζί της γειτονιάς ως μέρος της καθημερινότητάς μας, της κοινότητάς μας κλπ. Πλέον αυτό δεν ισχύει για πολλούς λόγους. Πρώτον γιατί πολλά μαγαζιά είναι, ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρείες ή σε αγνώστους αν θέλετε ιδιοκτήτες, και το δεύτερο είναι ότι τα μαγαζιά το ένα μετά το άλλο αλλάζουν είτε αντικείμενο είτε ιδιοκτησίες. Ελάχιστα είναι τα παραδοσιακά μαγαζιά που αντέχουν και οι παραδοσιακές αγορές, για παράδειγμα στο κέντρο της Αθήνας, τα εφάσματα που είναι και κοντά στα γραφεία σας, που αντέχουν και επιμένουν. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να βάλετε τα μαγαζιά στην καρδιά της πόλης και να δώσετε ένα κίνητρο στους πολίτες της πόλης να γνωρίσουν και τα μαγαζιά και τις γειτονιές αλλά και το εμπόριο αυτής της πόλης και να το εμπιστευτούν στο τέλος.
1: Ταυτόχρονα με μια προσπάθεια που κάνουμε για να βάλουμε το ελληνικό εμπόριο και να το φέρουμε πιο κοντά με τον τουρισμό. Έρχονται περίπου 40 εκατομμύρια επισκέπτες στη χώρα μας. Εμείς έχουμε βάλει ένα απλό στόχο και λέμε ότι αν καταφέρουμε και πάρουμε 100 ευρώ περισσότερα από τον καθένα μέσα από τις εξαιρετικές εμπορικές αγορές, θα αλλάξει πραγματικά ο χαρτής του ελληνικού retail. Από τη μία λοιπόν. Υπάρχουν οι σκληρές διεκδικήσεις μας, γιατί με ακούν, ξέρω, άνθρωποι οι οποίοι κάθε μέρα ταλαιπωρούνται και πρέπει να δούμε τις επιχειρήσεις, όχι μόνο τις εμπορικές, να ελαφραίνουν από τα παράλογα βάρη. Ακόμα έχουμε τέλη, έχουμε παράλογα βάρη. Απ' την άλλη, να δούμε και μια θετική ατζέντα, όπως αυτή που βάζουμε με τη Γεωβάση, όπως τη διασύνδεση με το εμπόριο, του εμπορίου με τον τουρισμό, και όπως ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να φτιάξουμε μια θετική ατζέντα για να δούμε επιχειρήσεις να αναπτύσσονται. Και ειδικά και ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί. Ένας τουρίστας είναι ωραίο να ψωνίσει ένα ελληνικό προϊόν, να το πάρει στη χώρα του και είμαι βέβαιος ότι μετά από τον καναπέ του, από το ψηφιακό κανάλι, θα μπορέσει να προμηθευτεί και ένα δεύτερο. Άρα, έχουμε αρκετές θετικές προσπάθειες που καταβάλουμε και ελπίζω να τις δούμε να γίνονται πράξη.
2: Επειδή αναφερθήκατε σε σχέση με τις πλατφόρμες και τα προβλήματα που έχουν διαμορφώσει και στην Ελλάδα, στο ελληνικό εμπόριο και γενικότερα, ποιο είναι το ποσοστό περίπου που εκτιμάτε ή που έχετε καταγράψει ότι σε σχέση με αυτό το 11% το ΕΠ αναφέρεται, ας το πούμε έτσι, στο ηλεκτρονικό εμπόριο που γνωρίζετε εσείς ή που καταγράφετε εσείς? Το 1/3?
1: Ακόμα το νούμερο είναι μονοψήφιο, γιατί αρκετές από τις εμπορικές δραστηριότητες δεν μπορούν να έχουν και ψηφιακή παρουσία, για να μην το θεωρήσουμε και το ψηφιακό κανάλι, την λύση και το μοναδικό εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές εμπορικές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, είτε από τη φύση τους είτε από το σημείο που δραστηριοποιούνται. Όμως το ψηφιακό κανάλι έδειχνε ότι αναπτυσσόταν με πολύ μεγάλους ρυθμούς. Πέρασε μια γιγάντωση κατά την περίοδο του COVID. Είδαμε ότι διόρθωσε. Η ανάπτυξη πλέον έχει αρχίσει και ακολουθεί τα όρια, τα επίπεδα του φυσικού καταστήματος. Άρα, λίγο πολύ το εμπόριο για μας είναι νέο και εμείς έτσι το βλέπουμε. Και βλέπουμε και το μέλλον και την τεχνολογία ως εργαλείο, όχι ως φόβο.
2: Ωραία. Με την ψηφιακή κάρτα, η αποτίμηση που έχετε κάνει είναι θετική?
1: Δεν υπάρχει θετική ή αρνητική. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε. Για εμάς, οτιδήποτε ορίζει και βάζει τα πράγματα στις σωστές του διαστάσεις είναι σωστό. Όμως θεωρούμε ότι σωστό επίσης να δούμε περαιτέρω ελάφρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές που αφαιρούν τόσο τους εργαζομένους όσο και τις επιχειρήσεις. Περισσότερα από τη μισή μονάδα που ακούσαμε πριν από λίγες μέρες και η οποία δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς αλλά και στις νέες δυνατότητες που έχουμε.
0: Δεν σας ρωτάω για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν είναι ένα κόστος που θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν 1 με 2 εργαζόμενους. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι όμως ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Από την άλλη, θέλω να ρωτήσω κάτι το ελληνικό.
1: Κύριε Μου, ήθελα να ανοίξω, επειδή το είπατε και είναι πολύ σημαντικό για μας, να πω ότι για εμάς ο κατώτατος μισθός είναι ένα εργαλείο γιατί αφορά τα χρήματα των πελατών μας. Mm-hmm. Άρα, ιδανικά θα θέλαμε να δούμε τον κατώτατο μισθό να αυξάνεται πολύ περισσότερο από ό,τι αυξάνεται. Όμως δεν ξεχνάμε ότι αυτό πρέπει να συνδυάζεται με την παραγωγικότητα, τις δυνατότητες οικονομίας, για να μην τα πάρουμε πίσω πολλαπλάσια όπως κάναμε στο παρελθόν.
0: Και κάτι ακόμα θα ήθελα και νομίζω ότι θα είναι αισιόδοξο. Το ελληνικό εμπόριο σε επίπεδο εξαγωγών. Νομίζω ότι έχει περάσει μια έτσι ελπιδοφόρα φάση με ποιοτική, αν θέλετε, αναβάθμιση. Έχετε κάποιες ενδείξεις αυτό, έχετε κάποιες ενδείξεις να μας πείτε?
1: Δεν υπάρχουν στοιχεία αριθμοί και δεν έχω επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, όμως η άποψη και η προσέγγιση είναι αυτή που κι εσείς κάνατε. Υπάρχουν πολύ σοβαρές εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτουν ανάγκες γειτονικών χωρών και όχι μόνο. Άρα ένα θετικό σημείο είναι αυτό και το οποίο ευελπιστώ ότι θα το δουν αυξάνεται περισσότερο.
2: Ωραία. Είχα ακούσει σχετικά πρόσφατη συνέντευξή σας, πριν τη ΔΕΘ πάντως, που ζητούσατε, αν θυμάμαι καλά, το θέμα των 120 δόσεων. Σήμερα στον Υπουργό θα το επαναλάβετε? Γιατί από ό,τι είδαμε δεν υπήρξε προσέγγιση αυτό από την κυβερνητική πλευρά.
1: Σήμερα να πω ότι είναι μια εορταστική ημέρα, όμως επειδή βγήκα από το Διοικητικό μου Συμβούλιο να σας μιλήσω, καμία από τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας που καταθέσαμε ως υπόμνημα με κόστος αλλά και προέλευση χρημάτων δεν θα το βάλουμε στο σιρτάρι. Οι 120 δόσεων.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Μέσα από τη δουλειά τους θέλουν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Είναι κάτι το οποίο για μας θεωρείται θέμα ύψης σημασίας, όπως και η επιβράβευση των συνεπών οι οποίοι μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες έφτασαν σήμερα να μην χρωστούν και πρέπει και αυτούς να τους επιβραβεύσουμε. Άρα ναι, θα συνεχίσουμε και τις δύο προσεγγίσεις μας.
0: Σας αφήνουμε να μπείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο και πάλι. Είναι μια ημέρα έτσι ευχάριστη για το ελληνικό εμπόριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Σας καλούμε και στο στούντιο να έρθετε να συζητήσουμε και για το μέλλον του εμπορίου και τις προτάσεις σας, προκειμένου να γίνει και πιο αποτελεσματικό. Σας ευχόμαστε μια καλή μέρα. Ήταν ο κύριος Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕ.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Επιστρέψαμε 11:50 πρώτα λεπτά η ώρα. Σιγά σιγά αυτά.
1: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε ζει με τον Γιώργο εδώ.
0: Είχαμε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον
1: ενδιαφέρουσα, αλλά εγώ θα οφείλω να μείνω λίγο κριτικό.
0: Γιατί να είσαι
1: θα περίμενα το εμπόριο, επειδή έχει μια διαδρομή για την Ελλάδα, ειδικά για την Ελλάδα, και είναι από τις ραχοκοκαλιές της οικονομικής της πορείας. Και δεν το λέω ούτε μικροπολιτικά, ούτε προπαγανδιστικά, το λέω πραγματικά. Γιατί όπως είπες πολύ σωστά πριν, σημάδευε ο έμπορος της γειτονιάς, ο μικροπολιτής κτλ. Και ακόμα και τώρα σε πολλές γειτονιές παίζουν τον ρόλο μικρά μαγαζιά, μικρομεσαία.
0: Είναι μέρος της κοινότητας.
1: Και αυτό
0: αυτά,
1: πρέπει λοιπόν να τα φροντίζουμε και να υπάρχει η πολιτική. Αλλά απ' την άλλη, μου κάνει εντύπωση, λέω, το ενώ είναι 20 χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι μια χρονιά. Λέω, αν ήμουν εγώ σε μια προσπάθεια μεγαλύτερης επικοινωνιακής πρωτοβουλίας, θα έλεγα ότι μια τέτοια μέρα θα λέγανε, στο πούμε, με πρωτοβουλία της ΕΣΕ, γι' αυτό το είπα και τον κύριο Πρόεδρο, γίνεται αυτή η εκδήλωση, ανοίγουμε, δεν ξέρω εγώ, τα μαγαζιά με μια ειδική προσφορά μόνο για αυτή την ημέρα, σε κάποια προϊόντα κτλ. Κάτι, όχι μόνο θυμόμαστε επειδή μας ήρθε η μόδα από την Αμερική, τα Black Friday, Black Month, Black Tade, Black Tade, εδώ. Τα γαλανόλευκα ως προσφορά.
0: Έχεις
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, είμαστε στο 2026. Είπε για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρωτοβουλίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο μπροστά στους πολίτες και στους νεότερους. Το λέω με θετική.
0: Έχεις δίκιο. Κάποτε είχε κάνει καμπάνια, νομίζω, και η χώρα, αλλά και τοπικές γειτονιές, για να στηρίξουν το τοπικό εμπόριο. Δηλαδή, θυμάσαι που λέγανε ψωνίστε από τον έμπορο της γειτονιάς. Βεβαίως, θα πρέπει και οι έμποροι της γειτονιάς να ακολουθούν την ποιότητα, να ακολουθούν, αν θες,
1: θέλει
0: τον
1: πρόσωπα με πρωτοβουλίες.
0: Βέβαια, που δεν είναι δεν είμαι σίγουρος η ΕΣΕ ότι έχει το budget και όλα αυτά να κάνει αυτή τη καμπάνια.
1: Καλά, δεν έχουμε το budget τώρα, πώς ξέρεις τώρα, ακόμα και οι ιδιώτες πολλές φορές κάνουν πρωτοβουλίες που μόνοι τους παίρνουν.
0: Θυμάσαι
1: πρωτοβουλίες
0: παλιά
1: που ανοίγουν δρόμους.
0: Που τα μαγαζιά, για παράδειγμα, της οδού Βουκουρεστίου, θα σου πω εγώ, γιατί είναι και πεζόδρομος,
1: σωστό.
0: Τα Χριστούγεννα, μια συναυλία, γνωρίζαν τους πελάτες τους, τους κερνούσαν. Ή παλιά, όταν άνοιγε ένα μαγαζί, κερνούσε τα διπλανά μαγαζιά.
1: Μα δεν είναι μια άγνωστη πρακτική.
0: Όχι, αλλά έχει χαθεί όμως αυτό το πράγμα. Και
1: να πω
0: λογική,
1: κάτι ευρύτερο που
0: εμένα ξέρεις τι μου κάνει πριν το πεις, Δημήτρη, εντύπωση, και γι' αυτό έχω τις, κάπως τις αναστολές μου. Ότι αν περπατήσεις σε συγκεκριμένους δρόμους της Αθήνας, βλέπεις, για παράδειγμα, ανοίγει ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί γρήγορου φαγητού, ξέρω εγώ, που μπορεί να πουλάει σάντουιτς ή χάμπουργκερ. Πάει καλά. Έχει τους πελάτες, έχει το κοινό του, έχει τα δημοσιεύματα τα οποία συνοδεύουν, τους influencer που τρώνε εκεί. Μετά από ένα χρόνο αλλάζει εντελώς. Και το γίνεται, ξέρω εγώ, καφέ. Γίνεται κάτι άλλο. Και δεν είναι μόνο στα φαγάδικα που είναι η πλειοψηφία. Είναι σε όλα τα μαγαζιά. Άρα έρχονται, κάνουν μια εντός εισαγωγικών καλή χρονιά, βγάζουν τα σπασμένα, το πουλάνε ή φεύγουν.
1: Λοιπόν,
0: εκεί άρα δεν υπάρχει πιθανότητα να συνδεθείς με τη γειτονιά.
1: Σωστό. Πολύ σωστό. Και επειδή δεν θέλω να αποκλείσω τίποτα, στο σύγχρονο κόσμο που είμαστε, σε αυτή τη φάση, μπορεί να συμβαίνουν και αυτά, αλλά να μην είναι τα κυρίαρχα δεδομένα που φαίνεται να γίνονται κυρίαρχα σε μια σειρά περιοχές πιο εμπορικές, να το πω έτσι. Αλλά τέλος πάντων, άλλο πήγα να πω προηγουμένως. Νομίζω ότι η εποχή μας όλο και πιο πολύ δείχνει ότι και στο εμπόριο και στα θέματα της οποιασδήποτε δουλειάς και ευρύτερα κοινωνικά, ο καθένας είναι κλεισμένος στον πολύ στενό του κύκλο, να το πω έτσι. Κύκλο εργασιών, για τον έμπορο, κύκλο πρωτοβουλειών και τρόπου ζωής για πολλούς από εμάς. Θέλω να πω ότι έχει μειωθεί η κοινωνική αλληλεπίδραση και η προσπάθεια που να νιώθει ο άλλος ότι έχει ανταπόκριση αυτό που κάνει, είτε γιατί ενδιαφέρεται περισσότερο για τη γειτονιά του, είτε για την πολυκατοικία του, είτε για ένα σύλλογο που δραστηριοποιείται, που θέλει να διαμορφώσει εκεί κάποιες δραστηριότητες, όπως είπες πριν, σε δρόμους και ιστορίες. Λοιπόν, να το τονώσουμε αυτό, και αυτό θέλει να κάνει. Και όποιος κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν γίνεται απλά, όπως λέμε, τα παιδιά τώρα, γιατί, λέει, τα παιδιά είναι συνέχεια με το κινητό στο χέρι. Βέβαια, αφού δεν νιώθουν άλλες πρωτοβουλίες ζωντανές που να το βλέπουν από τους δασκάλους τους.
0: Το κινητό έχει καταστεί και το εργαλείο
1: επικοινωνίας,
0: δουλειάς, γραφείο.
1: Μην πούμε και σχέσεων που βλέπουμε διάφορα.
0: Σχέσεων, προφανώς. Σχέσεων, εργαλείο εμπορίου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, μια που λέμε για το κινητό, γιατί δεν συζητήσαμε καθόλου τα τρέχοντα, τα βαριά θέματα. Ο Πρωθυπουργός είναι σήμερα στην Αμερική, στο Σαν Φραντζίσκο, όπου συναντήθηκε με ώρες δικές μας χθες το βράδυ με πολύ σημαντικές εταιρείες. Με σημαντικό την Nvidia, είναι η εταιρεία με το μεγαλύτερο τζίρο. Να πω ότι καλές είναι αυτές οι πρωτοβουλίες. Πουλάμε εντός πολλών εισαγωγικών, αναδεικνύουμε πιο. Σωστή. Λέξη την χώρα μας ως επενδυτικό προορισμό. καλό είναι αυτό. Το Σαν Φραντσίσκο είναι μια υπέροχη πόλη. Ήταν πριν αρκετά χρόνια η πρωτεύουσα της τεχνολογίας. Λίγο έχει παρακμάσει μετά τον COVID. Έχουν φύγει αρκετές εταιρείες και έχουν πάει στο Σαν Ντιέγκο, που έχει πια τη ζωντάνια που είχε παλιά το Σαν Φραντσίσκο. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο το Σαν Φραντσίσκο, Δημήτρη. Έχει μια την περίφημη γέφυρα του Σαν Φραντσίσκο. Έχει κάποια παραδοσιακά κτίρια και παραδοσιακά δρομάκια υψηλής αισθητικής. Νομίζω ότι θα περάσει καλά η ελληνική αποστολή εκεί.
1: Να περάσει καλά, να φέρει και τίποτα. Και νομίζω ότι από την άλλη πλευρά για τον ΟΗΕ και τη Γενική Συνέλευση και τις συνεντεύξεις που θα γίνουν, δεν θα γίνουν, έχουμε από αύριο,
0: αύριο
1: να τα συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος.
1: Το
0: παρήγορο πάντως στο Σαν Φραντσίσκο είναι ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες δουλεύουν Έλληνες. Και συναντήθηκε με πολλούς Έλληνες που αναζητούν, αν θες, την ευκαιρία να πάνε ακόμα καλύτερα. Κλείνοντας λοιπόν, εγώ να σας πω για την Big Win, η οποία συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Καλημέρα σας.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ. Στο βολί.
12: Ποιο βολί?
13: Ποιο ματς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε.
15: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
16: Πω. Ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα.
17: Eyesight Οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
18: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, πολλές καλημέρες, είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Πάμε να δούμε λοιπόν τι καταγράφει η επικαιρότητα σήμερα με Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο και Όλγα Γκούσκου στα τεχνικά και στα εξωτερικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα μαζί σας και έχουμε πολλά θέματα από τον απόϊχο της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και το λέμε αυτό διότι με τη βροχή μην ανησυχείτε, ήταν μια μπόρα δυνατή που ξέπλυνε τα πάντα, ειδικά στην πόλη. Να δείτε τι βρωμιά ξέπλυνε, αυτοί που δεν κάνουν τη δουλειά τους οι υπάλληλοι της καθαριότητας.

0: Μάθαμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχουν 4 έργα εν εξελίξη τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, τα οποία βρίσκονται στο κόκκινο.
1: Ναι.
0: Κόκκινο, όπως μας εξήγησε ο ίδιος, σημαίνει, κυρία Ξενόπου, ότι
1: έλεγχο,
0: ελέγχονται τόσο από την ΕΔΕΛ, δηλαδή την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, που είναι και η αρχή εκείνη που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής, πορθής διαχείρισης των χρημάτων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά, και από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Είναι ένα έργο, το συγκεκριμένο έργο, και μιλάμε δηλαδή για το έργο του δικτύου ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιο Λεόντα. Είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στο κόκκινο από το 25, όπως μάθαμε. Δεν μάθαμε ακριβείς ημερομηνίες. Βρίσκεται όμως εδώ και δύο σχεδόν χρόνια στο κόκκινο. Και εμείς το μάθαμε τώρα, χθες, μετά από όλη αυτή την
1: αφού διάσταση. Αφού είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος όλος στο Ιστρέκιο.
0: Και την αντίδραση που έχει προκαλέσει το έργο αυτό. Και μάθαμε επίσης ότι η Διαχειριστική Αρχή, της οποίας ξαναλέω, θα πω άλλη μια φορά, προείσταται πολιτικά και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, η Διαχειριστική Αρχή προέβλεψε επιτόπιο έλεγχο ουσιαστικά μετά από την πίεση της ΕΔΕΛ και του Υπουργείου Οικονομικών. Σε επιτόπιο έλεγχο μετά από 2 χρόνια ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Ο έλεγχος αυτός ήταν, και πρέπει να υποθούν αυτά στην εκπομπή σας να το μάθει και ο κόσμος.
1: Είναι αλατέμπη η ιστορία.
0: Ο έλεγχος αυτός ήταν προγραμματισμένος να γίνει τον Ιούνιο του 2026. Και μετά από επιστολή και παράκληση του Δημάρχου για παράταση 2 μηνών του ελέγχου, φτάσαμε στο σημείο να πραγματοποιηθεί στις 8-9 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Μετά από 2 μήνες. Γιατί ζητήθηκε αυτή η παράταση όλο αυτό το διάστημα? Δεν μπορώ να ξέρω. Φαντάζομαι, μήπως για να κερδιθεί κάποιος χρόνος, ώστε να προχωρήσει λίγο
1: να κάνουν κάποιες εργασίες, ναι.
0: Προκειμένου να αυξηθεί λίγο το ποσοστό αποπεράτωσης του έργου.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, είπε ο κ. Πετριάρχης κάτι πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη τη δικιά μου. Είπε δηλαδή ότι ο ίδιος ο προϊστάμενος της Διευθυντικής Αρχής έδωσε την παράταση στον Δήμαρχο σε άρνηση, μάλιστα.
1: Κακός, μάλιστα, είπε ο Περιφερειάρχης.
0: Αυτό. Ναι, κακός. Βέβαια, δεν μπορεί να μην έχει κάποια ευθύνη και η ίδια η Περιφερειακή Αρχή και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, γιατί δεν μπορεί σε όλα αυτά να μην ήταν ενημερωμένος.
1: Mm-hmm.
0: Ίσως να μην δόθηκε η απαραίτητη φαρύτητα η οποία έπρεπε να δοθεί στην κρισιμότητα του έργου αυτού.
1: Αν και δύο μήνες, θα πάμε τώρα στην Επιτροπή Παρακολούθησης, 2 μήνες είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σε αυτούς τους μήνες που εκκρεμεί. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι 2 μήνες, αλλά να γίνει το έργο και να γίνει σωστά. Ναι.
0: Εξαρτάται από τους ρυθμούς με τους οποίους προχωράει το έργο το τελευταίο διάστημα. 2 μήνες είναι αρκετό χρονικό διάστημα για να προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό από ό,τι φαίνεται.
1: Εννοείται με τους σωλήνες πεταχτούς με στα χαντάκια, εννοείται.
0: Τα έχω πει και τα έχουν ξαναπεί, τα έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Τεχνικά το έργο δεν υλοποιείται σωστά. Αν θα λειτουργήσει και θα ολοκληρωθεί και θα δουλέψει σωστά, αυτό δεν είμαι και τόσο πολύ αισιόδοξος ότι θα συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, κανένας από εμάς, και πολύ περισσότερο εμείς οι ορεινοί, κανένας από εμάς δεν θέλει να σταματήσει το έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να ολοκληρωθεί, να υλοποιηθεί και να είναι και ποιοτικό.
1: Από ένα θαύμα μπορεί να λειτουργήσει.
0: Έχει θα εξυπηρετήσει τρία χρονιά. Πολύ περισσότερο φυσικά τη Λούχα και το Γύρι, έτσι, που έχουμε και το μεγαλύτερο πρόβλημα εμείς.
1: Κύριε Γιακουμελό, από το 1989 πρωτοξεκίνησα να δημοσιογραφώ. Με θυμάμαι να κάνω ρεπορτάζ για να πάει το νερό στα ορεινά και να φτάσει μέχρι τον Άγιο Λέοντα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει το 2026, μετρήστε πόσα χρόνια είναι. Είναι 20 και 10, 30 και κοντά 40 και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα, γιατί πιστεύω εγώ ότι δεν θέλουμε να δώσουμε νερό στη Ζάκυνθο από τους σωλήνες της σύνδρευσης και αυτό που αντλούμε από τη γη. Έχω καταλήξει σε αυτό μετά από 40 χρόνια εργασίας.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, δεν θέλω να το δεχτώ, αρνούμε να το δεχτώ αυτό και ελπίζω και εύχομαι ότι το έργο αυτό με τον άφαλτα τρόπο θα ολοκληρωθεί.
1: Πολύ αισιόδοξο σα βλέπω. Ναι.
0: Αυτό που αναμένεται βέβαια είναι να δούμε και ποιο θα είναι ο λογαριασμό που θα πληρώσουν τελικά οι δημότες, ο επιπλέον λογαριασμό. Γιατί είναι δεδομένο, όπως φαίνεται, ότι θα καταλήξουμε και σε κάποιο καταλογισμό στο τέλος. Καταλογισμό σημαίνει ουσιαστικά ότι θα πρέπει να επιστραφούν κάποια χρήματα πίσω. Τα χρήματα αυτά ποιά θα πληρώσουν.
1: Ο λαός πάντα το πληρώνει το μάρμαρο, αλλά θα να ρωτήσω κάτι. Αν τελικά το έργο ολοκληρωθεί και ας πούμε ότι πάνε όλα καλά και δουλέψει, νομίζω ότι έτσι δεν θα γίνει καταλογισμό.
0: Όχι. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα γίνει καταλογισμός. Ακόμη και αν το έργο προχωρήσει και υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί, ας περιμένουμε λίγο, ας κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε λίγο το πόρισμα της διαχειριστικής. Νομίζω μας είπε μέχρι την Παρασκευή ότι θα έχουμε την προσωρινή έκθεση.
1: Ναι.
0: Προσωρινή έκθεση, βέβαια, μέχρι να τη μάθουμε εμείς θα περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί πρέπει να περάσει αυτή η έκθεση να πάει στο Υπουργείο, από ό,τι μας είπε ο Περιφερειάρχης, στο Υπουργείο μετά να τη δώσει στον Περιφερειάρχη για να υπογράψει ο ίδιος και να προχωρήσει στον ενδεχόμενο καταλογισμό. Τώρα, είπε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό ο κ. Περιφερειάρχης, το οποίο θα πρέπει να το,

0: να το δούμε και αυτό, κύριε Ξενόπου. Είπε ότι έχει υπογράψει ο ίδιος μια πρόσκληση, η οποία μάλιστα τελειώνει τώρα τέλος Σεπτέμβρη του 26, αλλά πρόκειται να δώσει και μια παράταση, μάλλον μέχρι τέλος του χρόνου, αναφορικά με 20 εκατομμύρια ευρώ για έργα στον τομέα της σύνδρευσης, για όλο το Ιόνιο. Και όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα καμία ουσιαστικά μελέτη από κανένα νησί. Δεν έχει καταληφθεί καμία μελέτη από κανένα νησί, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΣΠΑ για έργα ίδρευσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γνωρίζουν οι τοπικοί φορείς και οι ΔΕΙΑΣΚΙ, ο Δήμος κτλ. Γνωρίζουν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι θα υπογραφεί αυτή η πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη. Δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προετοιμασία, δεν έπρεπε να έχει γίνει κάποια μελέτη. Δεν έχουμε ανάγκες σε αυτό το νησί.
1: Έχουμε τεράστιες ανάγκες. Αλλά επειδή εσείς τα γνωρίζετε γιατί λόγω επαγγέλματος, η Ζάκυνθος με τις υπηρεσίες που έχει μπορεί να κάνει μια τέτοια μελέτη ή πρέπει να την αναθέσουν σε κάποιο εξειδικευμένο γραφείο?
0: Ας την αναθέσουν σε εξωτερικό γραφείο. Αυτό θα μας ενοχλήσει αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, αλλά αυτό είναι ένα. Όχι, να σας πω. Είναι ένα. Δεν είναι το οικονομικό. Έχει να κάνει με ένα συνολικότερο πρόβλημα που το αντιμετωπίσαμε με όλα τα ευρωπαϊκά πακέτα. Ότι στην ελληνική περιφέρεια, στην επαρχία, στα χωριά, στις μικρές περιοχές υπάρχει μια δυσκολία στο να κάνουν μελέτες για μεγάλα έργα. Αυτό
0: όμως είναι και ένας λόγος όπου αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν τρέχει κανένα χρηματοδοτούμενο έργο ΕΣΠΑ στη Ζάκυνθο. Γι' αυτό είμαστε και τελευταίοι στην απορρόφηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο Ιόνιο. Και γι' αυτό ουσιαστικά έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια κάποιο ουσιαστικό κομβικό έργο υποδομών στο νησί μας χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Ναι.
0: Ας το δουν λίγο οι αρμόδιοι φορείς, ξαναλέω και πάλι, και ας δουλέψουν πάνω σε αυτό όσο είναι καιρός ακόμη. Τα προγράμματα δεν σταματάνε, δεν τελειώνουν, ξέρετε.
1: Μετά το ξέρουμε, αλλά έχουμε λιμνάσει εμείς. Είμαστε σε μια κατάσταση βάλτου.
0: Από τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε. Ναι, αλλά από τώρα πρέπει να δούμε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για κατασκευές νέων σχολικών συγκροτημάτων και δεν έχει γίνει καμία προεργασία και καμία εκπόνηση μελέτης για να είμαστε έτοιμοι. Όταν θα έρθει η ώρα και θα βρεθεί και το υπόπεδο, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία της
1: χρηματοδότησης. Καλά τα λέτε, αλλά επειδή πάντα σε αυτό το κομμάτι είχαμε θέματα, πάντα σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό το προσεγγίζω πολιτικά, γιατί έπρεπε οι κυβερνήσεις να αναλάβουν μια πρωτοβουλία πολιτική σε αυτό το τομέα και να κάνουν κάτι.
0: Οι κυβερνήσεις να κάνουν δουλειά τους, αλλά και οι τοπικοί φορείς αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους, κυρία Ξενόπου.
1: Μπορεί να
0: κάνουν. Έχουμε ένα έργο, ξαναλέω και πάλι αυτή τη στιγμή, το οποίο ουσιαστικά. Έχει ενταχθεί το 2019, έχει συμβασιοποιηθεί το 2022, έχουν περάσει από το 2022 μέχρι το 2026 τώρα τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει 2-3 χρόνια στάσιμο, έχει αλλάξει από ό,τι φαίνεται 2 τουλάχιστον εργολάβους. Δεν γνωρίζουμε επίσημα ποιος είναι ο εργολάβος που... Αυτό το είπε ο κ. Περιφερειάρχης, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε και αν ζει ο εργολάβος.
0: Έτσι, είπε ότι θα καταλογιστούν ευθύνες και ότι γίνεται έλεγχος από τα Υπουργεία και από τις Επιτροπές, γίνεται έλεγχος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του έργου αυτού. Από το φυσικό το αντικείμενο μέχρι και του εργολάβου, το οποίο υλοποιεί το έργο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έτσι μας είπε. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Υπάρχει μια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία προχωράει προφανώς κατά το διάστημα της υλοποίησης του έργου ή της μη υλοποίησης του, πείτε το πώς θέλετε. Προχωράει στην πιστοποίηση και στην επιμέτρηση λογαριασμών. Έτσι. Έχουμε λοιπόν λογαριασμούς οι οποίοι και τιμολόγια περνάνε από τη διαχειριστική αρχή, η οποία διαχειριστική αρχή τα προσυπογράφει. Τα οποία τελικά πηγαίνουν στον ίδιο τον Δήμαρχο, ο οποίος υπογράφει τα τάγματα πληρωμής. Έχουμε 1 εκατομμύριο ευρώ εκταμίευση μέσα σε 2-3 μήνες ουσιαστικά από τέλος του 24 έως το πρώτο δίμηνο του 25. Έτσι. Και για αυτόν τον λόγο, ίσως και για αυτές τις βίαιες πληρωμές και τις γρήγορες πληρωμές, χτυπήθηκε το έργο αυτό στο κόκκινο. Φαντάζομαι εγώ και υποψιάζομαι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο τώρα αυτό να βλέπουμε ένα έργο προπληρωμένο να υλοποιείται σε μεταχείς ρυθμούς. Με χρήματα τα οποία κανείς δεν ξέρει από πού έρχονται και πώς θα εξασφαλιστούν, για ένα πολύπαθο έργο το οποίο στο τέλος μπορεί και να καταστεί τεχνικά ακατάλληλο για τη χρήση του και τη λειτουργικότητά του, ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι. Όλα αυτά που συζητάμε, κανένας εισαγγελέας δεν ασχολείται. Έτσι, έχω απορία για να δω πώς λειτουργούν οι θεσμοί στη σύγχρονη Ελλάδα.
0: Έχετε κάποια πληροφόρηση τέτοια, ότι υπάρχει κάποια εισαγγελική έρευνα ή κάποια προσωρινή, ας πούμε,
1: η μόνη πληροφορία που έχουμε είναι ότι προφορικά η εισαγγελέας ζήτησε να πάει κάποιος εκεί να δει τι γίνεται. Τίποτα άλλο. Για έγγραφα
0: τώρα,
1: δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέμε, κυρία Ξενόπου, γιατί προφορικά ο εισαγγελέας ζητάει κάτι. Άτυπα ο κύριος προϊστάμενος διακριτικής αρχής δίνει παράταση δίμηνη με άρνηση των υπαλλήλων του. Ο κύριος Περιφερειάρχης, ο πολιτικός προϊστάμενος διακριτικής αρχής, το μαθαίνει τώρα. Εμείς μαθαίνουμε μετά από 2 χρόνια ότι το έργο είναι κόκκινο. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το νησί.
1: Ναι.
0: Κάτι πρέπει να αλλάξει.
1: Ευρέως, όχι μόνο σε αυτό το νησί. Και όπως ξέρετε, και άλλες περιπτώσεις περίεργων υποθέσεων οικονομικής διαχείρισης στη Ζάκυνθο δεν έφτασαν ποτέ στη διαλεύκανσή τους. Έτσι, να το πω, θέλω αυτό. Γιατί δεν είναι το πρώτο με το οποίο ασχολούμεθα. Και το λέμε με τα λύπης μας αυτό.
0: Αλλάξει ποτέ τίποτα λοιπόν, κύριε Ξενόπουλο, αυτό το πω.
1: Για να αλλάξει, πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί μυαλά και να αλλάξουμε και τρόπο πολιτικής σκέψης και πρακτικής. Όχι μόνο σκέψης και πρακτικής. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι που θέσατε στον Περιφερειάρχη για τις ευθύνες της διαχειριστικής αρχής. Μια σειρά από ερωτήματα, ο ένας δεν ξέρει τούτο, ο άλλος δεν ξέρει τ' άλλο, ο άλλος δεν είναι υπεύθυνος, ο άλλος δεν ελέγχει. Τελικά κανένας δεν ελέγχει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, μια διαχειριστική αρχή τι ρόλο παίζει, άμα δεν μπορεί να ελέγξει ένα έργο?
0: Κοιτάξτε, η διαχειριστική αρχή, από ό,τι είπε και ο Περιφερειάρχης, ο ρόλος της ουσιαστικά είναι να κάνει τον τελικό έλεγχο του έργου, δηλαδή την οριστική παραλαβή.
1: Ναι. Και προϊόν...
0: Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.
1: Υπάρχουν όμως εκεί μηχανικοί επιβλέποντες του έργου.
0: Ναι, γι' αυτό θα έπρεπε οπωσδήποτε να προβλέπεται στις συμβάσεις των έργων αυτών, κατά την προσωπική μου άποψη, στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης να συμμετέχει οπωσδήποτε και κάποιος εκπρόσωπος της διαχειριστικής αρχής. Πάντοτε να προβλέπεται αυτό όταν το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Γιατί αν περιμένουμε την ολοκλήρωση του έργου για να ελέγξει η διαχειριστική κατά πόσο όλα είχαν ολοκληρώθηκαν σωστά ή όχι, είναι αργά, είναι πάρα πολύ αργά.
1: Να σας πω όμως
0: εδώ
1: πότε...
0: μάθαμε λοιπόν ότι ο ρόλος της είναι ενδιάμεσα, τι να κάνει,
1: να κοιτάει, να κάνει αέρα.
0: Τα πιστοποιημένα τιμολόγια, τα οποία τα...
1: Ναι, από αυτά που άκουγα από τον Περιφερειάρχη έχω κενά, θέλω να σας πω. Και ναι, επίσης και θέλουμε τον Περιφερειάρχη να ασχολείται περισσότερο με τη Ζάκυνθο, θέλω να πω.
0: Ακούσετε προσεκτικά το Περιφερειακό Συμβούλιο που τα ακούτε και το γνωρίζω, ναι, κυρία Ξενοφού.
1: Πολύ προσεκτικά δεν προλαβαίνω, δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου να σας πω.
0: Απάντησε ο κ. Περιφερειακής όταν επαναλάβα κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο της διαχειριστικής αρχής, μου απάντησε ότι αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ δεν ζήτησα την άποψή του. Εγώ ζήτησα.
1: Τι λέει ο νόμος.
0: Πραγματικά. Τι λέει ο νόμος. Και γιατί όχι, σε κάθε περίπτωση, ας πείτε κάποιος εκπρόσωπος από τη διαχειριστική αρχή να μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί ο ρόλος της διαχειριστικής, γιατί εδώ έχουμε μια σειρά έργων που τρέχουν, που έτρεχαν και που θα τρέξουν.
1: Ναι.
0: Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ. Να μην γνωρίζουμε πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Ναι, να σας πω, εγώ ξέρω ότι στα δημόσια έργα υπάρχει σε όλα τα δημόσια έργα επιβλέπων μηχανικός ή μηχανική. Αυτοί τι ρόλο παίζουν διακοσμητικό? Δεν είναι εκεί για να παρακολουθούν το
0: επιτροπή,
1: έργο.
0: Υπάρχει Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου έτσι γίνονται όλα αυτά που λέμε. Δηλαδή παρακολουθούνται, γίνονται πιστοποιήσεις, επιμετρήσεις, έλεγχος και φυσικά και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου που έχει την ευθύνη ο Δήμος της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προφανώς είναι εκεί και βλέπουν την ορθή υλοποίηση και λειτουργία του.
1: Άρα δεν δουλεύει τίποτα σε αυτό το νησί.
0: Όλοι έχουν ευθύνες.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την κατάληξη του συγκεκριμένου έργου, όπως αυτό ξεδιπλώνεται και βγαίνει στην επιφάνεια, προφανώς όλοι φέρουν ευθύνες. Όσοι έχουν ασχοληθεί έμεσα είτε άμεσα στην υλοποίηση του έργου αυτού. Από την αρχή της υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την προχθεσινή αυτοψία της διαχειριστικής αρχής.
1: Ναι. Όμως είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει και έχουμε αρχίσει και ανησυχούμε. Και δεν έχουμε, κανένας νομίζω δεν θέλει να πληρώνει τα σπασμένα της πολιτικής άλλων.
0: Αυτό πρέπει να σταματήσει, κύριε Ξενόπου. Αλλά ξαναλέω και πάλι, προσπαθούμε όσο μπορούμε και εμείς ως αντιπολίτευση, όχι μόνο εμείς και άλλες παρατάξεις, με τη μικρή δυνατότητα που μας δίνεται από το ρόλο μας και τη συμμετοχή μας μέσα από τα περιφερειακά συμβούλια, να γεννήσουμε θέματα, είτε μέσω της αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος δράσης πολλές φορές, έτσι, είτε παίρνοντας το λόγο, αν θέλετε, και αυθόρμητα και παρεμβαίνοντας χωρίς να πρέπει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μέσα στα συμβούλια θέματα ώστε να πάρουμε απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Και χαίρομαι πραγματικά όταν βλέπω, ναι, γιατί ο κ. Περιφερειάρχης, ξέρετε, είχε πολύ έντονο και πρόγραμμα στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ωστόσο όμως, παρότι το πρώτο θέμα του εκτός ημερησίας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αφορούσε τις σχολικές μεταφορές των μαθητών, ιδιαίτερα τις Κέρκυρες, γιατί εκεί έχουν τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: υπάρχουν,
1: ναι,
0: πολλά παιδιά τα οποία δεν εξυπηρετούνται όπως ακούσατε και είδατε, έτσι, έμεινε για να συζητηθεί και το δεύτερο θέμα, το πολύ σημαντικό θέμα του αγωγού της σύνδεσης και να πάρουμε αυτές τις απαντήσεις που πήραμε.
1: Ναι.
0: Που σε μεγάλο βαθμό δεν μας κάλυψαν, ούτε εμάς ούτε εσάς, φαντάζομαι, αλλά τουλάχιστον μάθαμε κάποια πράγματα. Αναγκάστηκαν να υποθούν πράγματα και λεπτομέρειες που δεν τα γνώριζε ο κόσμος.
1: Από πότε είναι στο κόκκινο 4 έργα της Ζακύνθου Μεγάλα?
0: Είπε από το 25. Για το συγκεκριμένο έργο είπε από το 25.
1: Έπρεπε να το ξέρει η Ζακύνθος.
0: Έπρεπε να το
1: ξέρει.
0: Έπρεπε
1: να το ξέρουν τα πολιτικά πρόσωπα τη Ζακύνθου και αν το ήξεραν και το κρύβαν, έχουν σοβαρή πολιτική ευθύνη. Και αναφέρομαι και στην τριανδρία των πολιτικών εκπροσώπων του νησιού. Κοιτάξτε,
0: όταν ένα έργο είναι κόκκινο, έτσι, όταν το έχει χαρακτηρίσει η ΕΔΕΛ και το Υπουργείο Οικονομικών, όπως είπε ο κ. Περιφερειακής, κόκκινο, αυτή η επισήμανση προφανώς και ο χαρακτηρισμός κοινοποιείται κάπου, έτσι. Μα αμφίβολα.
1: Δεν μπορεί να μην είχε κοινοποιηθεί. Στο Δήμο λογικά πρέπει να έχει κοινοποιηθεί. Αλλά είναι αδιανόητο να μην το ξέρουν ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Βουλευτής. Είναι αδιανόητο σε ένα νησί η πολιτική εξουσία να το γνωρίζει.
0: Ποιο είναι αυτό ο οποίο θα μα πει σίγουρα αν το γνώριζαν ή όχι.
1: Η επίσημη αλληλογραφία. Που έχει και πρωτόκολλο πάνω, ανεξαρτήτως αν είναι ηλεκτρονική ή αν ήρθε με το ταχυδρομείο.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί δηλαδή ο χαρακτηρισμός αυτός κάπου έχει κοινοποιηθεί, έχει πάει σε κάποιες αρμόδιες φορείς. Υποψιάζομαι ότι πιθανόν να έχει πάει χωρίς να ξέρω, υποψιάζομαι και φαντάζομαι ότι έχει πάει και στη διαχειριστική.
1: Ναι,
0: αν έχει πάει λοιπόν στη διαχειριστική, είναι ενήμερος και ο κύριος Περιφερειάρχης. Και σίγουρα έχει πάει και στο Δήμο.
1: Τα και εγώ σίγουρο το θεωρώ, απλά το βάζω το ερώτημα να πλανάτε γιατί περιμένουν να απαντήσουν. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις και έγγραφα να δημοσιοποιηθούν.
0: Και ποια είναι αυτά τα τέσσερα έργα, να τα μάθουμε. Μάθαμε για την τηλεμετρία, το μάθαμε προχθές. Μάθαμε για τον αγωγό του δικτύου ίδρυψης, μάθαμε για το έργο φιλικών Μπόχαλη. Το τέταρτο δεν το κατάλαβα εγώ.
1: Η τηλεμετρία και το φιλικό Μπόχαλη είναι το ίδιο έργο.
0: Είναι το ίδιο έργο.
1: Γιατί έχω ρωτήσει και εγώ.
0: Ναι,
1: το ίδιο έργο.
0: Να μάθουμε λοιπόν ποια είναι τα έργα. Αφού άνοιξε ο ασκός του Αιώλου, πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς να ξέρουμε ποια είναι τα έργα αυτά.
1: Αν υπάρχει ελάχιστη πολιτική ευαισθησία, πρέπει να βγει μια επίσημη ανακοίνωση να ενημερωθεί ο ζακυνθινός λαός από τους πολιτικούς μας. Εγώ ξεκινάω από τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν
0: πάλι,
1: την ευθύνη και μετά πάμε
0: νομίζω,
1: στα υπηρεσιακά.
0: Εγώ πάλι κυρία Ξενόπου, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είχαμε μια ενημέρωση επίσημη από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη.
1: Ναι. Έπρεπε να κάτσει να την τα διαβάσει, να ενημερωθεί και να βγάλει ανακοίνωση.
0: Ναι,
1: όπως βγάζει αφιδώς ανακοινώσεις για τα έργα της Κέρκυρας. Κάθε μέρα δελτίο τύπου. Λοιπόν, να ασχοληθεί και λίγο με τη Ζάκυνθο, εγώ θέλω να πω, διότι όλοι εσείς οι άνδρες που μας εκπροσωπείτε στο περιφερειακό, πακέτο το βάζω όλο, πρέπει να υψώσετε τη φωνή σας. Πώς θα γίνει. Δηλαδή, τι εκπρόσωποι του λαού είναι, πώς θα γίνει αν δεν μιλήσουν.
0: Δεν νομίζω ότι δεν το κάνουμε αυτό.
1: Το έβαλα πακέτο, δεν είπα προσωπικά για εσάς.
0: Προσπαθούμε όσο μπορούμε να αναφέρουμε τα θέματα και να τα ανεβάσουμε εκεί που πρέπει. Από εκεί και πέρα.
1: Δεν το είπα για εσάς προσωπικά.
0: Θα πω και ένα παράδειγμα για το έργο των πολιμών. Θα πούμε και για το έργο των πολιμών.
1: Και το λιμάνι.
0: Το λιμάνι των πολιμών, το οποίο.
1: Δεν το βλέπω να γίνεται.
0: Χρηματοδοτείται με ένα ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Σας έχω πει, κύριε Ξενόπου, και παλιότερα και το έχω πει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν για να υλοποιηθεί αυτό το έργο.
1: Ξέρετε πόσες φορές έχει δημοκρατηθεί.
0: Μέχρι τώρα, δύο φορές μέχρι τώρα. Και
1: είναι και άλλες πιο παλιά. Και πιο παλιά έχουν γίνει.
0: Εγώ μιλάω τώρα για τον τελευταίο κύκλο. Ότι έχουμε δύο είδη άγωνου διαγωνισμού. Και θα προχωρήσει αυτό. Έτσι. Άρα δηλαδή θα πάμε πάλι πίσω, είναι ένα έργο το οποίο και αυτό πάλι πρωτοξεκίνησε εξασφάλιση των χρημάτων από την Περιφερειακή Αρχή Γαλλιατσά του, όπως θυμάστε. Θα πάμε πάλι πίσω άλλα 10 χρόνια ακόμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή
1: ναι,
0: με
1: το
0: να λέμε στις
1: τάξεις δεν
0: έχουν, εξασφαλιστεί. Γιατί λέει πολλές φορές και ο Περιφερειακός ότι εγώ τώρα μην έχετε παράπονο για τη Ζάκυνθο, βλέπω Ζάκυνθο, προσέχω Ζάκυνθο. Χρηματοδοτώ Ζάκυνθο, έχω δώσει 10 εκατομμύρια εκεί, έχω δώσει 5 εδώ, 3 εδώ, 1 εκεί.
1: Πού τα βλέπετε εσείς αυτά,
0: έργα.
1: Δεν ξέρω, ούτε του Αγίου δεν ήθελα να μας πει χρόνια πολλά. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ έργα και τόσα πολλά εκατομμύρια, όλο εκατομμύρια ακούω γύρω μου και δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω ότι Ζάκυνθο σε μια άθλια κατάσταση, θέλω να πω. Βεβαίως αυτά είναι εσείς οι πολιτικοί πρέπει να τα πείτε. Εγώ και σαν πολίτης μερικές φορές σχολιάζω. Ακούω πολλά εκατομμύρια, αλλά εκεί που περπατάω στους δρόμους, εκεί που κυκλοφορώ, δεν τα βλέπω να έχουν μεταφραστεί σε έργα, σε πράξη.
0: Δυστυχώς ισχύει αυτό και ελπίζω κάποια στιγμή να αλλάξει. Για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να το ξαναπεί και πάλι και θα το πω άλλη μια φορά, να μην ψηφίζει ο κόσμος με γνώμονα το χρώμα κυρίως. Ειδικά μιλάω
1: και
0: τώρα
1: και
0: για
1: την κουμπαριά.
0: Μιλάμε τώρα για τα
1: να ψηφίζει ικανούς ανθρώπους.
0: Να
1: σας πω και στην πανελλαδικά, να ψηφίζει ικανούς ανθρώπους.
0: Μακάρι να φτάσουμε, σε κάποιο σημείο, να μπορούμε να σκεφτόμαστε και έτσι, αλλά ξεκινήσουμε πρώτα τοπικά, αυτοδιοικητικά, για να αλλάξει αυτή η φιλοσοφία και να καταλάβει ο κόσμος ότι ναι, θα ψηφίσουμε την κυρία Ξενόπου, γιατί αξίζει. Και ας είναι πολιτικά πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, μπλε. Και μετά, αφού αλλάξει η νοοτροπία αυτή και καταλάβει και ο κόσμος ότι τελικά αυτό που θέλουμε και που χρειαζόμαστε είναι ικανούς και άξιους ανθρώπους που να αγαπάνε, να μπορούν πρώτα απ' όλα και να αγαπάνε και τον τόπο τους. Έτσι. Και στη συνέχεια θα αρχίσει σιγά σιγά να φεύγει αυτή η παλιά άποψη και φιλοσοφία ότι ψηφίζουμε χρώμα και μόνο χρώμα.
1: Και σε σχέση με το χρώμα, ξέρετε, τα κόμματα πρέπει να φροντίζουν οι επιλογές που κάνουν να είναι οι καλύτερες δυνατές. Αυτοί που παίρνουν τα χρήματα, ή μάλλον αυτοί που τα δίνουν τα χρήματα, πρέπει να κάνουν σωστές επιλογές. Διότι είδατε και κάποιες ανακοινώσεις κομματικές που βγήκαν τελευταία, που δεν τις κατάλαβα εγώ. Ειλικρινά ψάχνω να δω στο βάθος κήπος τι υπάρχει. Λοιπόν, όταν δίνονται χρήματα, επίσημα και ανεπίσημα, πρέπει να γίνονται σωστές επιλογές ανθρώπων και όχι τίποτα άλλο. Για το λιμάνι στη Βολήμα, επειδή είστε από το ορεινό κομμάτι της Ζακύνθου, θέλω να πω ότι θυμάμαι μια ζωή προβλήματα σε αυτό το έργο. Και το μυαλό μου, ξέρετε, πάντα δουλεύει και αντίστροφα. Όπως σας είπα για τα ορεινά, δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να έχουμε αγωγούς να πηγαίνει το νερό. Θέλουν το νερό με άλλο τρόπο να γυρίζει στη Ζάκυνθο, γιατί ενδεχομένως υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Και δεν μιλάω μόνο για τους ιδιώτες που πουλάνε το νερό. Μιλάω και για το εμπόριο που γίνεται με τα αμφιαλωμένα. Είναι τεράστια τα οικονομικά συμφέροντα του νερού. Δεν θέλουμε λοιπόν να πάμε το νερό. Μήπως δεν θέλουμε να φτιάξουμε και λιμάνι στις Βολήμες, αναρωτιέμαι. Και δεν είναι μόνο οι δύο τελευταίες δημοπρασίες που ξέρετε εσείς, είναι και άλλες δημοπρασίες.
0: Δεν νομίζω, κυρία Ξενοφού, ότι ισχύει αυτό το λιμάνι. Μακάρι. Είναι ένα εργοπομπικό έργο πνοής που το θέλουν οι πάντες. Και οι ντόπιοι, οι τοπικοί δηλαδή, αλλά και γενικότερα έτσι και είναι και η διασύνδεσή μας με τα υπόλοιπα νησιά του Ιουνίου. Είναι μια πύλη εισόδου, δεν περιπτώσει εισόδου. Δεν είναι έτσι. Απλά τα χρήματα δύσκολα, πολύ δύσκολα τελικά βρίσκονται και διεκδικούνται. Αυτά τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ που λέμε ότι μπορεί να λείπουν και να χρειάζονται για να προχωρήσει τελικά αυτό το έργο, πολύ δύσκολα εξασφαλίζονται. Για ποιο λόγο μην με ρωτάτε, δεν έχω καταλάβει ακόμα κι εγώ. Ίσως γιατί θέλει μια μεγαλύτερη
1: Μεγαλύτερη πίεση. Ναι.
0: Και πίεση διεκδίκησης.
1: Ναι.
0: Αυτό το πιστεύω. Το έχω δει, το βλέπω. Από μέσα πλέον.
1: Ναι. Πάντως για τα θέματα του νερού, εμένα δεν μου το βγάζετε από το μυαλό αυτό το θέμα με το νερό. Γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια κραυγή αγωνίας από όλο το λαό για τα προβλήματα της έλλειψης νερού. Διότι ρωτήσαμε την κάθε μία οικογένεια, εάν έχει τη δυνατότητα να δίνει 100, δεν ξέρω πόσα, 200 ευρώ το μήνα να αγοράζει εμφιαλωμένο. Δεν τη ρωτήσαμε αν μπορεί να το κάνει αυτό η κάθε μία οικογένεια, η οποία μιλάμε για τις μέσες και για τις κατώτερες οικονομικά, που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα πέρα. Λοιπόν, αυτά τα σκέφτεται κανένας.
0: Έχουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να δούμε για το θέμα του νερού, στην πόλη τουλάχιστον της Ζακύνθου, αρχικά και στη συνέχεια και την υπόλοιπη.
1: Ναι, να είναι συνεχώς ροής.
0: Να έχουμε συνεχώς ροής. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε κάποια στιγμή.
1: Να ρωτήσω εδώ και κάτι άλλο πριν κλείσουμε τη συνέντευξή μας. Αυτή εδώ η κόμβη, εδώ στην περιοχή του Αμπελοκήπων, πόσα χρόνια θα τους λιβανίζουμε?
0: Κυρία Ξενόπου, τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα χρόνια γράφει για τους κόμβους?
0: Οπότε πρέπει πάρα πολλά χρόνια. Γιατί φτάσαμε τώρα στο σημείο μετά από τόσα χρόνια. Είναι αυτή η απίστευτη γραφειοκρατία, η αδράνεια και πολλές φορές και η ανικανότητα.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι τα πολιτικά πρόσωπα του νησιού μας έπρεπε να μην κοιμούνται τη νύχτα στο κρεβάτι τους και να προσπαθούν και να αγωνίζονται και να κάνουν ταξίδια, όχι αναψυχής, ταξίδια για να τελειώσουν αυτά τα έργα, αν χρειάζονται ταξίδια. Θυμήθηκα τον κόμβο, ξέρετε, είναι και ένα σημείο εκεί στο οποίο γίνονται ατυχήματα και χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι. Και είπαμε να φτιάξουμε τους κόμβους για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Κάποιοι. Είδατε πόσα τροχιά είχαμε και φέτος και εκεί και στο Γαλινού και πιο κάτω κλπ. Πολλά σε εκείνο τον δρόμο ατυχήματα. Πότε θα τους κάνουμε λοιπόν τους κόμβους? Κόμβοι είναι τελικά, δεν είναι το διαστημόπλοιο να πάει στον Άρη. Έτσι το έχω πει πολλές φορές αυτό, γιατί δεν είναι καμία τρελή τεχνογνωσία. Ζητήσαμε έργα, ας πούμε, φράγματα για να μαζεύουμε το νερό και μας είπαν ότι είναι δύσκολα έργα, θέλουν τεχνογνωσία, τούτο το άλλο. Το να γίνουν δύο κόμβοι όμως δεν είναι τίποτα τόσο δύσκολο.
0: Και θα συμφωνήσω μαζί σας και εγώ και θα το καταλάβει και ο κόσμος όταν επιτέλους, αν κάποια στιγμή ξεκινήσει η υλοποίηση των κόμβων αυτών, το πόσο γρήγορα και εύκολα θα πραγματοποιηθούν. Και μετά θα λέμε όλοι, μα αυτό ήταν τόσα χρόνια που περιμέναμε.
1: Ναι. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη από μηχανικούς στο δημόσιο? Το λέω γιατί είπα προηγουμένως για τους μηχανικούς.
0: Μια πάσα, αν έχετε 2-3 λεπτά.
1: Έχω 2-3. Να σας πω γιατί έτσι, το είπα. Λοιπόν. Έχουμε μηχανικούς που είναι επιβλέποντες σε έργα. Εντάξει, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ένας μηχανικός θα κάνει τη δουλειά στο γραφείο του, θα κάνει τούτο, θα κάνει τ' άλλο και θα είναι και επιβλέπον σε 5 έργα. Γι' αυτό το ρώτησα. Για να είμαι δίκαιη με όλους.
0: Υπάρχει υποστελέχωση στις τεχνικές υπηρεσίες όλων των περιφερειακών ενωτήτων. Αναμφίβολα, δεν μπορεί κάποιος να το αφισβητήσει αυτό. Από εκεί και πέρα, όπως δίνετε τώρα τη δυνατότητα να μιλήσω πολύ σύντομα και για τη λειτουργία αυτού του περιβόητου αναπτυξιακού οργανισμού του ΑΟΠΗΝ.
1: Ναι.
0: Τον οποίο και συνέστησε αυτή η περιφερειακή αρχή.
1: Παράτηση
0: τη άρνηση. Όχι, όχι, είναι όλη τη περιφέρεια. Είναι αναπτυξιακό οργανισμό ΑΟΠΗΝ. Ο οποίο ιδρύθηκε και δημιουργήθηκε ουσιαστικά με σκοπό. Εκτός των άλλων, να ενισχύσει μέσω της πρόσληψης που θα μπορούσε να κάνει, να ενισχύσει με στελέχη τις οικονομικές, διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες των περιφερειακών ενωτήτων. Έχουν περάσει 2 χρόνια και πλέον από την σύστασή του Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα ουσιαστικά.
1: Ζάκη, δεν έχουμε δει τίποτα. Δεν ξέρω
0: δεν έχουμε τίποτα. Ανταυτού βλέπουμε, προγραμματικές πολλές μέσω του αναπτυξιακού οργανισμού. Βλέπουμε φεστιβάλ τα οποία διοργανώνονται και καλώς διοργανώνονται. Είμαι ένας από αυτούς που πήγα στο φεστιβάλ των φιλαρμονικών, γιατί έτυχε να συνδυαστεί με το Περιφερειακό Συμβούλιο το τελευταίο που είχαμε τώρα στην Κέρκυρα. Έτσι. Είχαμε και την τύχη, το λέω και δημόσια, να μας τιμήσουν, να μας προσωπήσουν την παρουσία τους και οι τρεις φιλαρμονικές του νησιού μας, έτσι πανάξια, με πολύ καλά σχόλια, σε χιλιάδες κόσμο, ναι, οι οποίοι παρακολούθησαν τη συναυλία αυτή, διαζώσεις, και σε εκατοντάδες χιλιάδες βέβαια που την παρακολούθησαν διαδικτυακά μέσω της τηλεόρασης.
1: Ναι.
0: Όμως, ο ρόλος και η λειτουργία του αναπτυξιακού οργανισμού δεν είναι να διοργανώνει φεστιβάλ τα οποία μάλιστα θεωρούνται και κρίνονται και υπερκοστολογημένα πέρυσι, αλλά και φέτος, είτε να διεκπεραιώνει ουσιαστικά προγραμματικές και να εξυπηρετεί τρίτους. Ο ρόλος του αναπτυξιακού ήταν αυτός ακριβώς. Να ενισχύσει τις υπηρεσίες με ανθρώπινο δυναμικό, εξωτερικούς συνεργάτες. Ούτως ώστε δεν μας νοιάζει πώς θα αμείβονται και πώς θα αμείβονται οι άνθρωποι αυτοί. Να κάνουν τη δουλειά τους, ούτως ώστε να μπορούν ουσιαστικά τι να γίνονται, να γίνονται μελέτες. Και όταν έχουμε μελέτες για ξενόχου, τι έχουμε? Έχουμε καταθέσεις προτάσεων σε προσκλήσεις ανοιχτές, αλλά τι έχουμε? Χρηματοδοτήσεις.
1: Να είμαστε στο προφάλαμα να γίνουν τα έργα.
0: Οπότε ναι, έχουμε έργα. Έχουμε έργα. Αυτό που έχει ανάγκη όλη η περιφέρεια και πολύ περισσότερο φυσικά η Ζάκυνθο.
1: Και όλη η Ελλάδα, δεν το συζητώ, έχει ανάγκη
0: από
1: αυτά.
0: Και όλη η Ελλάδα. Δεν το είδαμε αυτό το εγχείρημα να λειτουργεί μέχρι σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι να διορθωθεί αυτό. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Να το δούμε στη συνέχεια.
1: Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Τα προγράμματα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Εμείς όμως πρέπει να οργανωθούμε και να μην τα βλέπουμε τα προγράμματα ως μια καλή ευκαιρία να τακτοποιήσουμε τους δικούς μας. Και δεν το λέω τυχαία αυτό, ξέρετε.
0: Όχι, μα,
1: τα προγράμματα γίνονται για έργα στην υπηρεσία του λαού. Και όχι να τακτοποιήσει ο καθένας τους δικούς του ανθρώπους. Και ό,τι άλλο ακολουθεί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ξενόπουλο.
1: Μερικές φορές τα λέμε έτσι ομά, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί στο τέλος αυτή τη χώρα δεν θα μείνει κανένα Ελληνόπουλο με υπόβαθρο.
0: Και δεν θα ασχοληθεί
1: κανένα
0: Ελληνόπουλο με υπόβαθρο. Σωστά. Δεν θα καθίσει να ασχοληθεί με την πολιτική. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, τη διαδικασία
1: της σαπίλα, αν θέλετε, τη συνόδευση, την έκπρωση. Ναι, και εγώ, το μυαλό μου εκεί πήγε στη σαπίλα.
0: Και διαπιστώνουν οι πάντες και εγώ πρώτος από όλους εκ των έσω τα δύο χρόνια αυτά, δυόμιση που ασχολούμαι με την πολιτική.
1: Εγώ που είμαι στα 38 χρόνια στη δημοσιογραφία και ασχολούμαι, έχω κατασταλάξει στο ότι τα νέα παιδιά που έχουν τα προσόντα και το υπόβαθρο αυτό που είπαμε και συμφωνήσαμε, όχι, δεν θα μείνουν εδώ γιατί αισθάνονται απογοητευμένοι πλήρως από την πατρίδα. Και όσο και αν πονάει αυτό ή το να φύγεις να πας σε ξένο τόπο, είναι σαν να τους διώχνει η ίδια η Ελλάδα με αυτά που συμβαίνουν. Και αντί να πηγαίνουμε προς το καλύτερο, πηγαίνουμε προς το χειρότερο.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Ξενόπουλο. Πρέπει να τα λέμε όσο και, και απογοητευτικά είναι όλα αυτά.
1: Είναι δυσάρεστα.
0: Πρέπει να ακούγονται και να λέγονται γιατί είναι πραγματικότητα.
1: Είναι πολύ δυσάρεστα και δεν θέλω εγώ να τα λέω.
0: Προβληματισμό.
1: Μακάρι να έλεγα άλλα πράγματα κάθε πρωί. Απλά μεγαλώνοντας, ξέρετε, κύριε Γιακουμέλο, μερικά πράγματα δεν τα βλέπεις όταν είσαι 20-25 χρονών. Χρειάζεται να περάσεις έτσι διαπυρός και σιδήρου για να βλέπεις πίσω από καταστάσεις και πίσω από τείχους. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι θέλουμε τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με τη Ζάκυνθο. Εγώ δεν είμαι μέλος του Περιφερειακού και δεν μπορώ να τα πω, μπορώ να τα γράψω όμως. Λοιπόν, θέλουμε να έρχεται πιο συχνά στο νησί, να κάνει πιο ουσιαστική δουλειά και αν χρειαστεί να φωνάξει και κάπου, να φωνάξει στη σωστή κατεύθυνση. Όχι σε κάποια μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να αγριεύει λοιπόν, την ώρα που συνεδριάζεται. Να φωνάξει εκεί που πρέπει για να έχουμε αποτέλεσμα για το λαό μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
0: Να βοηθήσει και από την περιφερειακή αρχή, έτσι όμως καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, αν βλέπει όμως ότι εδώ χωλαίνει κάπου η δική μας η αρχή, να ασχοληθεί προσωπικά, να έρθει εδώ να κάτσει 10 μέρες. Αν βλέπει ότι υπάρχει κάπου θέμα. Αυτό.
0: Τώρα θα δούμε, γιατί υπάρχει και μία, θα το πω και αυτό. Υπάρχει μία, βέβαια δεν είναι επίσημο ακόμη, αλλά ζητήσαμε, με την κυρία Μοδονέου, ζητήσαμε να αναλάβει εξ ολοκλήρου η περιφέρεια το έργο της, του ενωσιακού κηπέδου του Γαϊτανίου. Επειδή βλέπουμε ότι ήδη έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την απόφαση της δέσμευσης των 150.000 ευρώ από τους ΚΑΠ της Περιφερειακής Ένωσης Ζακύνθου για την αντικατάσταση του χλωροτάπητα,
1: ναι,
0: του ενωσιακού κηπέδου, και από την πλευρά του Δήμου
1: ουσιαστικά δεν έχει κάνει μέχρι τώρα.
0: Για το Γαϊτάνι.
1: Ναι.
0: Από την πλευρά του Δήμου ουσιαστικά δεν έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και δεν βλέπω να κάνει και κάτι. Ζητήσαμε από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μάμαλο, και εγώ και η κυρία Μοθονέου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με θέλετε, με πολύ έτσι δυναμικό τρόπο, ζητήσαμε να αναλάβει εξ ολοκλήρου το έργο περιφέρεια, να αυξήσει τον προπολογισμό και να γίνει μια προγραμματική και να υλοποιήσει το έργο η περιφέρεια. Ναι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα κονδύλι που θα φτάσει στα 350 έως 300 χιλιάρικα. Είδαμε ανταπόκριση, δεν σας κρύβω. Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ας πούμε, εκτός Συμβουλίου, είδαμε μια ανταπόκριση.
1: Ναι.
0: Τέτοιες λοιπόν κινήσεις και ενέργειες πρέπει να γίνονται από τους δικούς μας, τους ίδιους τους ανθρώπους. Μιλάω για τον αντιπεριφερειακό και το χωρικό και το θεματικό.
1: Mm-hmm.
0: Τέτοια πίεση προς την περιφερειακή αρχή, ούτως ώστε να σκύψουν, όπως λέτε και εσείς, το κεφάλι περισσότερο στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, στην Κεφαλονιά να πηγαίνει κάθε 15-20 μέρες ο περιφερειάρχης. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει τώρα 2-3 ταξίδια και θα ξαναπάει πάλι, λένε πληροφορίες μου άμεσα. Και στη Ζάκυνθο να.
1: Εδώ δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια φυλάκια και αγκαλίτσες. Χρειάζεται δουλειά η Ζάκυνθος. Επειδή οι Ζακυνθινοί αρέσκονται στο φυλάκια και αγκαλίτσες, ενώ οι Κεφαλονίτες δεν είναι έτσι, γι' αυτό το λέω, ξέρετε. Λοιπόν, ωραία, και θα πάμε και θα φάμε, περάσουμε καλά. Και... μετά όμως πρέπει να δουλέψουμε για τούτο το νησί το καημένο. Το οποίο πάει με τα πουλιά, πάει, αλλά δεν αρκεί αυτό. Βλέπετε, είδατε αυτό το καλοκαίρι πόσο σοβαρά προβλήματα υποδομής προέκυψαν. Πιο έντονα από ό,τι άλλα χρόνια. Και κάθε χρόνο είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Συμμετοχή στα περιφερειακά συμβούλια και διεκδίκηση για τα προβλήματα της Ζακύνθου.
1: Ναι.
0: Αυτό χρειάζεται.
1: Και να προσθέσω και κάτι σε όλα αυτά που είπατε. Αφού γίνουν όλα αυτά που είπατε εσείς, μετά χρειάζεται να το παρακολουθεί συνέχεια από πίσω. Δεν το αφήνει τον αυτόματο πιλότο, διότι δεν θα ενδιαφερθεί κανείς. Συνέχεια από πίσω και από πάνω και στα γραφεία και παρακολούθηση των εγγράφων και παρακολούθηση στο πεδίο. Δεν γίνεται αλλιώς. Όπως ο καθένας το φτιάχνει το σπίτι του, ας πούμε, και το χτίζει, λέμε τώρα, ή φτιάχνει κάτι, μια κατασκευή, ενδιαφέρει, τι γίνεται συνέχεια από πάνω. Ο πολιτικός πρέπει να είναι από πάνω από τα δημόσια έργα και να τα παρακολουθεί στενά και να πιέζει. Και από την ώρα που θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται, εννοώ.
0: Ναι.
1: Πολλά κακά είπαμε σήμερα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι τα λέμε επειδή αγαπάμε τον τόπο μας και θέλουμε να τον δούμε και να προοδεύει, και μιλάω για όλη την Ελλάδα, και θέλουμε και τα Ελληνόπουλα να μείνουν εδώ. Όχι να γίνουμε μια χώρα όπως έχουμε καταντήσει γερόντων που φεύγουν οι νέοι μας με αυτά που βλέπουν. Είναι πολύ οδυνηρό αυτό για όσους έχουν λίγο φιλότιμο και λίγο συνείδηση. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Κάνουμε λίγο υπομονή να μάθουμε και το τελικό πόρισμα για το συγκεκριμένο έργο, αν και το λίγο πολύ το φανταζόμαστε. Όταν προέκυψαν 22-23 παρατηρήσεις για το έργο της τηλεμετρίας, φανταστείτε τι πρόκειται να προκύψει τώρα για το συγκεκριμένο έργο.
1: Θα γραφτούν απαλά, απαλά, μου φαίνεται.
0: Θα πρέπει να το ξαναδούμε και να το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα το συγκεκριμένο. Και όπως είπαμε, προς Θεού, ό,τι γίνει από εδώ και πέρα θα πρέπει να γίνει και
1: σωστά.
0: Να λειτουργήσει σωστά.
1: Να μην γίνει όπως η αποχέτευση στο Καλαμάκι, που όλο για αστοχίες μιλάμε και έχουν περάσει 20 χρόνια και μένουμε ακόμα στη λέξη αστοχίες. Θέλουμε τα έργα να ολοκληρώνονται και να δουλεύουν σωστά. Λοιπόν, τις καλημέρες μας. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε. Σας κουράσαμε σήμερα, σας εξαντλήσαμε και εσάς, αλλά το κάνουμε για το καλό του τόπου μας. Να είστε καλά, κύριε Γιακουμέλο.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο περιφερειακός σύμβουλος, ο κύριος Διονύσης Γιακουμέλος. Μιλήσαμε αρκετή ώρα μαζί του, γιατί είναι αρκετά και πολλά τα προβλήματα που έχει η Ζάκυνθος. Και νομίζουμε ότι και μια νεροποντή που είχαμε σήμερα το πρωί, δεν ξέρω στα χωριά πόση βροχή έριξε, αλλά στο κέντρο της πόλης που έριξε νερό πολύ. Θέλω να σχολιάσω τούτο πριν πάμε στο επόμενο θέμα μας. Κάποτε οι δρόμοι της πόλης, κεντρική αλλά και οι παράδρομοι, είχαν τις λεγόμενες σχάρες από ροή σομβρίων. Εάν περπατήσετε στην πόλη και δείτε σχάρα τώρα, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Έχει γίνει με τόση προχειρότητα και τόση τσαπατσουλιά κάθε έργο οδοποιίας που είναι ντροπή μας να το λέμε. Εγώ θυμάμαι σχάρες ομβρίων 1 μέτρο η καθεμία μήκος και τουλάχιστον 60 εκατοστά πλάτος. Οι οποίες καθαρίζονταν σε τακτικά χρονικά διαστήματα και ειδικά στην αρχή του φθινοπόρου, γιατί ήταν γεμάτο σε σκουπίδια, ξέρω εγώ, χώματα, φερτά και οτιδήποτε άλλο. Τώρα πια δεν υπάρχουν σχάρες, τις εξαφανίσαμε, τους ρίξαμε πάνω άσφαλτο και κλείσανε. Υπήρχαν κάτι τρύπες στην άκρη του δρόμου ανάμεσα στα πεζοδρόμια, αλλά θεωρούμε ότι πόσο και αυτά έχουν καθαριστεί. Λοιπόν, ως εκ τούτου, σε πολλά σημεία της πόλης, και θα πω ενδεικτικά το δρόμο πίσω από το θέατρο, εκεί τη Φιλιτά ή Κλαβδιανού, έχει δύο ονόματα αυτός ο δρόμος, ότι με την πρώτη βροχή σε δύο σημεία εκεί κοντά στο θέατρο πλημμύρισε ο δρόμος, διότι δεν υπήρχαν σχάρες για να φύγουν τα νερά, γιατί είχε βαθούλωμα ο δρόμος τέτοιο που ήταν ακατάλληλο για να γίνει με φυσικό τρόπο η απορροή, και αν περπατήσετε από εκεί θα τσαλαβουδίσετε μέσα όχι απλά σε λάσπες, αλλά όλες τις βρωμιές που ξέπλυνε η βροχή από τα σκουπίδια, τα λάδια, τα αποφάγια, τα ψόφια ζώα και ό,τι άλλο υπήρχε σε αυτό το νησί το καλοκαίρι. Λοιπόν, για πάμε ελπίζω να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα για να σας αποζημιώσουμε.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.

0: Καλλιεργίες. 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερνής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Λοιπόν, την προσεγγίζουμε την επικαιρότητα με καυτό τρόπο ομολογουμένως. Είναι όμως τα προβλήματα πολλά και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε έτσι λίγο να ευαισθητοποιήσουμε, να

0: Πάμε τώρα στην επιστημονική συνάντηση για τον ποιητή Ούγκο Φόσκολο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και το Σάββατο στο νησί μας με πρωτοβουλία του ομώνυμου σωματείου Ούγκος Φόσκολος. Τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων είχαμε πλούσιες ομιλίες, πολλές παρεμφάσεις για τη ζωή και το έργο του ποιητή και ανακοίνωση όλης αυτής της προπαρασκευαστικής δουλειάς που γίνεται για το έτος Φόσκολου που θα εορταστεί το 2027. Να σημειώσουμε εδώ ότι έχει ζητηθεί από τα πολιτικά πρόσωπα του νησιού μας, εκεί που χαλάνε τα λεφτά στα ταξίδια και όπου αλλού, να μην το πούμε το όπου αλλού τώρα, να δώσουν ένα κονδύλι για να επισκευαστούν χώροι πολιτισμού στο νησί μας. Δεν γίνεται να φιδόμεθα χρημάτων όταν πρόκειται για τον πολιτισμό. Κατά τα άλλα όμως να κάνουμε φεστιβάλ με 300.000 ευρώ στην Κέρκυρα. Και για τα χρήματα αυτά δεν πληρώθηκαν οι φιλαρμονικές, έτσι να το ξέρετε. Πληρώθηκαν γύρω-γύρω. Όχι οι φιλαρμονικές, οι οποίες πήγαν εκεί για να κάνουν τις ερμηνείες τους. Λοιπόν, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Τα λέμε διότι πρέπει να υπάρχει μια σωστή ιεράρχηση και να μην είναι το κριτήριο μικροπολιτικό, μικροκομματικό ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και στην κατανομή των κονδυλίων και των πιστώσεων. Έχει ανάγκη η Ζάκυνθος για κάποιους χώρους πολιτισμού που πρέπει να δοθούν κάποια ποσά για επισκευές σε κτίρια ή οτιδήποτε άλλο? Να δοθούν. Χωρίς να παρακαλάμε κανέναν. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από τις ομιλίες που έγιναν σε αυτή την επιστημονική συνάντηση και να ακούσουμε τον κύριο Δραγώνα.
1: Ο κύριος διασταυρώνεται διαρκώς με τη μηχανική του παιδεία και με την ευρωπαϊκή πνευματική πραγματικότητα της εποχής του. Και ίσως ακριβώς εδώ βρίσκεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της σημερινής θεματικής. Η ελληνικότητα του Φόσκολου δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά όρια της γενέτειράς του, ούτε λειτουργεί ως στοιχείο απομόνωσης. Αντίθετα, γίνεται αφετηρία ενός διαλόγου με την Ευρώπη και τον κόσμο. Στο έργο του, η έννοια της πατρίδας, η ελευθερία, η εξορία και η αναζήτηση μιας πνευματικής ταυτότητας αποκτούν διαστάσεις που υπερβαίνουν τα όρια ενός μονοέθνους. Έτσι, μέσα από τη σύγχρονη επιστημονική ματιά και να αναδείξουμε τη διαφορετικότητα της σκέψης και της δημιουργίας. Συμβαίνει. Είναι επίσης ελληνικής καταγωγής, της ιταλικής δημιουργίας και της ευρωπαϊκής πνευματικής συνείδησης του Ούγκου Φόσκολου. Και θα ήθελα πριν πάμε στο σωμί να καλέσουμε τον κύριο Φίλιππο Συνετό για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και στη φιλική συνάντηση την επιστημονική για τον Ούγκο Φόσκολο, την 7η κατά σειρά από την χρόνια που τις ξεκινήσαμε το 2017. Από το 2010 έως τις μέρες μας νιώθουμε τη χαρά της εκπλήρωσης μιας υπόσχεσης που γεννήθηκε το 1871 όταν απέτυχε η προσπάθεια των συμπατριωτών μας και της κυβέρνησης της Ελλάδος να φέρουν από την Αγγλία τα οστά του ποιητή Ούγκου Φόσκολου στη γη που γεννήθηκε και ο ίδιος είχε δημόσια δηλώσει ότι θέλει να αναπαυθεί. Τον διεκδίκησαν τότε μέσω της διπλωματίας της εποχής και τον κέρδισαν από την κυβέρνηση της Βρετανίας οι αρχές της Ιταλίας με κύριο επιχείρημα ότι πρόκειται για Ιταλοποιητή που με το έργο του ενέπνευσε, ύμνησε και συνέβαλε στη δημιουργία του σύγχρονου Ιταλικού κράτους. Ωστόσο, στη Ζάκυνθο του 19ου αιώνα, αυτή η ανεκπλήρωτη υπόσχεση της επιστροφής των οστών του ποιητή έγινε κίνημα με δύναμη και ορμή για να συντηρηθεί η μνήμη του στις καρδιές των συμπατριωτών του με τη μεταφορά της πνευματικής του κληρονομιάς. Με πρωτοβουλία του Δήμου τότε, εκείνης της εποχής, αγοράστηκε το σπίτι που μεγάλωσε στη Ζάκυνθο ο ποιητής για να στεγάσει την πνευματική του κληρονομία μέσω της ιδρύσεως της Φοσκολιανής Βιβλιοθήκης. Από τότε πέρασαν πολλές δεκαετίες. Η Φοσκολιανή Βιβλιοθήκη έγινε μέρος της δημόσιας βιβλιοθήκης που σήμερα μας φιλοξενεί. Το σπίτι βομβαρδίστηκε στον πόλεμο, γκρεμίστηκε κατά τους σεισμούς του 1953, αλλά και πάλι με όπλο την αγάπη των συμπατριωτών του ξαναξυχτίστηκε και το τιμούν σήμερα χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της γης. Αποτελεί παράδοση για τον τόπο μας κάθε Σεπτέμβριο μήνα να γίνεται μια εκδήλωση στη μνήμη του ποιητή που πέθανε στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο του 1827.

0: το σωματείο το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ από τις ιδρύσεώς του το 2010 έχει διανύσει πολύ δρόμο στην κατεύθυνση υλοποίησης αυτού του έργου. Ανακατασκευάσαμε το σπίτι που μεγάλωσε ο ποιητής, το κάναμε επισκέψιμο μουσείο και σχεδόν κάθε χρόνο σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα οργανώνουμε μια συνάντηση σαν τη σημερινή και με επιστημονικά κριτήρια εντρυφούμε στη ζωή και το έργο του ποιητή. Παρουσιάσαμε το έργο μας το 2022 στο Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας. Το 2023 πήγαμε στις Βρυξέλλες και συνδιοργανώσαμε με το ULB Brussels University και τις Πρεσβείες της Ιταλίας και της Ελλάδας στην ημερίδα «Η Ευρώπη θυμάται τον Φόσκολο». Έχουμε εκδώσει σχεδόν όλα τα πρακτικά των επιστημονικών ανακοινώσεων και έχουμε φιλοξενήσει περισσότερους από 50 κορυφαίους επιστήμονες ειδικούς στα θέματα του ποιητή εδώ στη Ζάκυνθο. Σήμερα σχεδόν 200 χρόνια από την αδάκρυτη ταφή, όπως ο ίδιος την είχε περιγράψει σε ένα από τα σουνέτα του, στο κημητήριο του Chiswick στο Λονδίνο, βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε για μια ακόμη φορά τη σπουδαία πνευματική συνεισφορά του στα γράμματα και να παρακολουθήσουμε τη μελέτη του έργου του μέσα από ομιλίες διαπρεπών ομιλητών που φιλοξενούμε. Με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες του σωματείου μας στους εκλεκτούς προσκεκλεισμένους μας που με την παρουσία τους δικαιώνουν τις προσπάθειές μας. Και παράλληλα να σας ανακοινώσω ότι το 2027, έτος συμπλήρωσης 200 χρόνων από το θάνατο του ποιητή, το σωματείο μας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με την υποστήριξη της Ακαδημίας Αθηνών, θα οργανώσει μια σειρά εκδηλώσεων στη Ζάκυνθο και θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, την Ιταλία και ίσως στις Βρυξέλλες ως συνδιοργανωτής ή ως τιμόμενος φορέας.
1: Λοιπόν, αυτά για τον ποιητή που τιμάται στη γενέτειρά του και θα τιμηθεί έτι περαιτέρω την επόμενη χρονιά. Ας ελπίσουμε και ότι οι αρχές πάσης φύσεως, τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές, θα βρεθούν δίπλα σε όλες αυτές τις πνευματικού περιεχομένου προσπάθειες και δεν θα ασχοληθούν μόνο με τα ποταπά και τα ταπεινά της πολιτικής.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Κάνουμε τη δική μας προσπάθεια για να γίνουν πράγματα στη ΖΑΕΚ που είναι απολύτως αναγκαία, όπως είναι το νερό που πρέπει να φτάσει σε κάθε σημείο του νησιού και δει στα πιο απομακρυσμένα. Και ως εκ τούτου και η προσπάθεια με όλες τις συνεντεύξεις και τις αναφορές μας και τα γραπτά μας για να καταφέρουμε, αν μπορέσουμε, να βάλουμε και εμείς ένα μικρό πετραδάκι. Πάμε τώρα από τη δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκηση στην πρώτου βαθμού και να καλωσορίσουμε το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, που είναι κοντά μας, καθώς και το δικό του ψηφοδέλτιο, που είναι και ηγείται η Λαϊκή Συσπήρωση, κατέθεσε έτοιμα στο Δήμο να κουβεντιαστεί το θέμα του έργου αυτού σε μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι κάνετε, καλημέρα κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλημέρα κύριε Αξενόφ, και σε εσάς και στους ακροατές μας, και ευχαριστώ και για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Γίνεται μια πίεση από όλες τις πλευρές, στις αρχές, γιατί πρέπει κάποια έργα να γίνουν. Δεν επιτρέπεται να τα συζητάμε στον 21ο αιώνα ακόμα έτσι χαλαρά και να λέμε δεν έχει νερό η Ζάκυνθος, δεν έχουν βρύσες που να τρέχουν νερό από το δίκτυο οι κάτοικοι στα ορεινά. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτα αυτά, έτσι.
2: Να ξεκινήσουμε με το, όπως αναφέρουμε και στην ανακοίνωσή μας, με το θέμα που προέκυψε τις τελευταίες μέρες και σύμφωνα και με το Υπουργείο. Η Ζάκυνθος έχει το 11ο, είναι στην 11η θέση πανελλαδικά, με ετήσια χρέωση ένα νοικοκυριό για ίδρυυση και αποχέτευση το 2026. Και πριν από τη Ζάκυνθο είναι κάτι μικρά νησιά, άγονες περιοχές. Και στην ουσία δηλαδή είμαστε πρωτοπόροι στην μέση ετήσια χρέωση ένα νοικοκυριό με 362 ευρώ. Όχι απλά δεν έχουμε νερό, τον χρυσοπληρώνουμε το νερό αυτό και μας οδηγούν σε λύσεις απαράδεκτες και, και ενεργοβόρες και κοστοβόρες, όπως ας πούμε παραδείγματος χάρη είναι και η αφαλάτωση που συζητείται.
1: Έχει γίνει αγώνα στη Ζάκυνθο για να μην γίνει αφαλάτωση, να ξέρετε, εδώ και 30 χρόνια.
2: Ναι, και συνεχίζεται, γιατί δεν σταματάμε καθόλου, γιατί από πίσω κρύβονται μεγάλες εταιρείες.
1: Συμφέρονται,
2: ναι. Δεν τα πάτε. Για το συγκεκριμένο θέμα, το θέμα έχει ξεκινήσει όχι σήμερα, εδώ και πολλά χρόνια, και από τους κατοίκους των ορεινών περιοχών που διεκδικούσαν και με υπογραφές και κατέβηκαν στο Δημαρχείο εδώ και 3 χρόνια και διεκδικούσαν νερό. Το θέμα αυτό το έχουμε φέρει μία φορά το 2024 την λογοδοσία, ο Δημοτικός μας Σύμβουλος, ο Διονύσης Κλάδης, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι από τον κύριο Κόκορη, υπεύθυνο τεχνικών έργων, ότι 10 Οκτωβρίου του 2024 το έργο θα έχει ολοκληρωθεί, γιατί η αγωνία μας ήταν αυτή. Από εκεί, από εκεί και πέρα το έχουμε φέρει άλλες 4 φορές ως μορφή ερώτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Και ο κύριος Κλάδης το σχολιάζει κάθε φορά και καλά κάνει.
2: Έτσι. Είναι ένα θέμα που το κυνηγάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν το αφήνουμε καθόλου.
1: Όχι, επειδή είναι από την περιοχή, με αυτή την έννοια τόπα και...
2: συνέχεια και καινούργια στοιχεία, όπως βλέπουμε.
1: Ναι.
2: Και βλέπετε ότι με κάθε τρόπο η Δημοτική Αρχή αποφεύγει να συζητήσει το έργο. Και φτάσαμε σήμερα στο να επικαλείται η Δημοτική Αρχή το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που το ψηφίσανε όλα τα μεγάλα κόμματα που κυβερνήσαν και κυβερνούν και μας έχουν κάνει τη ζωή μας μαύρη, όπως η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι, και ΣΥΡΙΖΑ
1: και
2: εκεί.
1: Λοιπόν,
2: και το ψηφίσανε. Και τι λέει δηλαδή στην ουσία, ότι η αντιπολίτευση δικαιούται να βάλει ένα θέμα το χρόνο, ένα ημερολογιακό έτος. Και ότι πλέον δεν ούτε υπογραφές χρειάζονται ούτε τίποτα, άρα δηλαδή αυτό που κατάλαβε η Δημοτική Αρχή είναι να μην φέρει το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Από την πρώτη στιγμή η Λαϊκή Συσπήρωση ζήτησε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αυτά δεν λύνονται μέσω ανακοινώσεων, μέσω Facebook και μέσω δελτίων τύπου. Αυτό λύνεται με ανοιχτή συζήτηση που θα τεθούν όλα επιτάπητος στο Δημοτικό Συμβούλιο, και γι' αυτό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι για να περνάει μόνο να επικυρώνει μεταφορές πολιτιστικών συλλόγων και χρήματα που και αυτά χρειάζονται, αλλά δεν είναι όμως...
1: Δεν είναι προτεραιότητα. Όταν δεν έχουν νερό τα χωριά μας, δεν είναι προτεραιότητα η επιχορήγηση κανενός.
2: Ευθέως λέμε ότι έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο. Σαφώς συμβάλλουν και όλη η νομοθεσία, όμως από εκεί και πέρα η Δημοτική Αρχή κάνει τα πάντα, προφανώς, και μας δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερες απορίες, αλλά στην ουσία έπρεπε μόνη της να συγκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να δοθούν απαντήσεις, να δοθούν χρονοδιαγράμματα, όμως αποφεύγει με κάθε τρόπο τη συζήτηση, και αυτό είναι εμφανέστατο, είναι προσχήματα αυτά που βρίσκει το να μην συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν προβλέπει ο νόμος, είτε λέγονται υπογραφές, είτε λέγονται πίεση, είτε λέγεται ανάγκη του λαού να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει για το νερό στα ορεινά και πολλά άλλα πράγματα, και βρίσκει διάφορα προσχήματα για να μην έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να συνεννοηθεί, και προφανώς προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, γιατί πληροφορίες μας είναι ότι απλά πετάνε τους σωλήνες τώρα μέσα όπως για να γίνει πρόχειρα το έργο, για να μας πούν ότι ολοκληρώθηκε, να εξαφανίσουν δηλαδή τα πιστήρια κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι τραγικό. Μόνη της έπρεπε να συγκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο, αλλά βρίσκει συνέχεια προσχήματα για να αποφύγει ακριβώς αυτή την συζήτηση. Και πρέπει όλοι να βαράμε παλαμάκια στο Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, του κυρίου Στασινόπουλου, και να λέμε τι καλά που τα κάνουν. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα, και δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε την υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε θα αφήσουμε το έργο να γίνει βορρά σε διάφορα κουωράκια εργολάβους που λιμένονται στην ουσία τα δημόσια έργα. Οι Δήμοι οφείλουν να λειτουργούν με κριτήριο τις ανάγκες του λαού μας, των λαϊκών οικογενειών, των εργαζόμενων, των βιοπαλαιστών, των εμπόρων, των αγροτών, των νέων ανθρώπων. Αντικειμενικά δεν πρέπει να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις. Και όλοι οφείλουμε στην τοπική διοίκηση να έχουμε προτεραιότητες στις ανάγκες του λαού. Και όχι ποιος θα κερδίζει από τις κατασκευές, όπως αυτό που βλέπουμε τώρα που συμβαίνει στα ορεινά, και έχουν ξεπουλήσει κάθε σπιθαμή του τόπου μας. Αυτό είναι ντροπή που γίνεται, και έπρεπε ήδη εδώ και πολύ καιρό να είχε συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, και όχι να ψάχνουν προσχήματα για να αποφύγουν τη συζήτηση.
1: Έχει τσιμεντοποιηθεί πια το νησί μας, δυστυχώς.
2: Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα που απασχολούν το νησί μας, και αν δείτε, και όποτε αποφασίσουν να κάνουν Δημοτικό Συμβούλιο, η θεματολογία πια, γιατί έχουν μεταφέρει ο νόμος τα πάντα στη Δημοτική Αρχή, στη Δημοτική Επιτροπή, μπορούν όμως να ανοίξουμε πολύ σοβαρά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να κρατήσει το επίπεδο του το Δημοτικό Συμβούλιο, και όχι να ξεφτυλιστεί ως διεκπαιρεωτικό όργανο για να καλύπτουν πράγματα πίσω από τις κλειστές πόρτες. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λειτουργήσει, και εμείς θα συμβάλλουμε με οποιοδήποτε τρόπο να λειτουργήσει, ενοχλώντας τη Δημοτική Αρχή και όλους όσους αντιδρούν σε αυτό, όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Το μοντέλο πάντως, κυρία Ξενόφου, εκτέλεσης έργων με εργολάβους, έχει αποτύχει ξεκάθαρα, και πρέπει να γίνει με άλλον τρόπο. Και όπου μπαίνουν εργολάβοι, μόνο κακά πράγματα.
1: Κύριε Κωνσταντίνου, εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλη από εσάς ηλικία, θέλω να πω ότι το μοντέλο που εφαρμοζόταν στα χρόνια πριν από 40-50 χρόνια, που έκανε τα έργα ο στρατός, ήταν το πιο πετυχημένο από εκείνα που ζούμε τώρα. Διότι έπαιρνε τα υλικά, έφτιαχνε το έργο, δεν είχαμε ούτε μίζες, ούτε υπεργολαβίες, ούτε εξαιρέσιμα, ούτε χάλασε τούτο, ούτε δώσε μου παράταση. Τα έφτιαχνε τα έργα ο στρατός, τα έκανε πάρα πολύ καλά και είχαμε τελειώσει. Λοιπόν, το μοντέλο αυτό με τους εργολάβους παγκόσμια έχει αποτύχει, να ξέρετε.
2: Μα εντάξει, μα τώρα τι παίζει, το κέρδος. Πώς θα κερδίσει.
1: Όχι, παίζει η μίζα. Δεν παίζει μόνο το κέρδος, διότι ένας που δουλεύει προφανώς πρέπει να αμυφθεί. Δεν το λέμε ακριβώς κέρδος. Μια επιχείρηση που δουλεύει προφανώς πρέπει να βγάλει κάποια λεφτά. Εδώ δεν είναι αυτό όμως, είναι κάτι άλλο που γίνεται τώρα.
2: Ναι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς γίνονται τα έργα. Γίνεται ένας διαγωνισμός, το παίρνει αυτός που μειοδοτεί με
1: την. Ή πλειοδοτεί ανάλογα, τι διαγωνισμός είναι.
2: Ότι βάζει το χαμηλότερο αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και απευθείας αναθέσεις, δεν θα συζητήσω γι' αυτό. Βάζει, ας πούμε, τη χαμηλότερη τιμή. Μετά βλέπει ότι δεν βγαίνει το έργο. Συνήθως είναι και συνεννοημένοι, βάζουν και 2-3 εργολάβοι όλοι μαζί, που είναι όλοι συνεννοημένοι με τους δικούς τους τρόπους, αυτοί τους ξέρουν. Ναι. Και στη συνέχεια, μόλις αναλάβει το έργο, αρχίζει και εκβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο να προχωρήσει, ότι για να προχωρήσει το έργο θέλω και άλλα λεφτά, να μου βάλετε και άλλα λεφτά, και αυτό γίνεται συνέχεια. σε όλα τα έργα, σε όλα τα αυτό και οι κακοτεχνίες πάντα σύννεφο και γενικά προσπαθούν
1: να βγάλουν αποτυχημένα μοντέλα.
2: Άρα λέω ότι είναι προβληματικό και χωρίς τις μίζες. Είναι ένα άθλιο πράγμα το οποίο πρέπει να σταματήσει.
1: Θέλω πριν κλείσουμε την κουβέντα μας να αναλογιστούμε όλοι στη Ζάκηθο πόσα εκατομμύρια δίνουμε κάθε χρόνο για ενθυελωμένο νερό, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και τις τσέπες μας, σε ένα νησί που ο Θεός έκανε και βρέχει και σήμερα έβρεξε.
2: Για την υγεία μας, κυρία Ξενόχου, γιατί όπως και να το κάνεις, όταν τα μπουκάλια του νερού είναι σε πλαστικό, διάφορα μικροαντικείμενα του πλαστικού
1: θα καταπίνουμε.
2: Και όταν αυτά είναι και εκτεθειμένα πολλές φορές σε ήλιο, που το βλέπουμε πολλές φορές και σε σούπερ μάρκετ και σε μικρότερα.
1: Έχουν μικρόβια, σωστά.
2: Είναι εις βάρος της υγείας μας. Λοιπόν, θα δώσουμε αγώνα για το νερό. Νερό ποιοτικό, φτηνό και όχι πανάκριβο. Ένα άθλιο νερό το οποίο δεν πίνεται. Αλλά το νερό στη Ζάκυνθο, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι εμπόρευμα. Είναι ακριβό πληρωμένο εμπόρευμα και κοστολογείται πολύ ακριβά από κάθε άποψη. Εμείς πάντα δίνουμε μάχη σε αυτό, θα εντείνουμε ακόμα περισσότερο στο να βάλουμε εμπόδια σε αυτό το γεγονός, για να μπορέσει οι κάτοικοι της Ζακύνθου επιτέλους να έχουν φτηνό πόσιμο νερό το 2026 και όχι να το χρυσοπληρώνουν, γιατί υπάρχει και αυτή η απειλή ότι για να σας φτιάξουμε έργα θα χρυσοπληρώσετε. Ένα νερό που τα χρυσοπληρώνουμε, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζω, τα οποία είναι δημοσιευμένα. Δεν είναι ότι
1: τα βλέπουμε και από τους λογαριασμούς που παίρνουμε κάθε μήνα, να ξέρετε.
2: Ναι, αλλά επειδή έχουν πει ότι είναι και από τους πιο φτηνούς δήμους.
1: Δεν είμαστε, από τους πιο ακριβούς είμαστε στην Ελλάδα και από τους πιο φτηνούς.
2: Αυτό σας λέω, ότι έχουμε και πανελλαδικές πρωτιές. Είμαστε στις πιο υψηλές θέσεις και αν δείτε τα νησιά, είμαστε στην 11η θέση, αν δείτε και τα νησιά. Κάτι νησάκια, ξερονήσια, με μεγαλύτερο τους παξούς που είναι πάνω από εμάς, καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το θέμα και εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να καταφέρουμε να έχουμε νερό πόσιμο στα σπίτια μας, χωρίς να το χρυσοπληρώνουμε, γιατί δεν έχει ο κόσμος πλέον να πληρώνει και γι' αυτό πρέπει να το καταλάβει και να αντιδράσει και ο καθένας ξεχωριστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι σας βρίσκω δύσκολη ώρα, κύριε Πρόεδρε. Τις καλημέρες μας και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής του ψηφοδελτίου ΑΝΑΣΑ, έχει στείλει επιστολή στο Προεδρείο και αυτό το ψηφοδέλτιο και όλα τα ψηφοδέλτια της αντιπολίτευσης και ζητούν να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητήσει το θέμα με τους αγωγούς και το νερό. Επιτέλους, θα υπάρξει κάποια ανταπόκριση ή πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε το νερό στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια περίπου ώρα. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Εδώ Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς περνάτε γενικά? Εγώ όμως εδώ είμαι για όλους εσάς. Να σας κρατήσω συντροφιά. Και μαζί να φτιάξουμε τις κατάλληλες συνθήκες για μια όμορφη εκπομπή. Της Τρίτης σήμερα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026. Αργά αργά μας αποχαιρετά και ο Σεπτέμβριος. Λίγο άστατος ο καιρός σήμερα. Σε κάποια μέρη του νησιού μας έβρεξε. Στις βόρειο-ανατολικές ακτές. Ενώ στις νότιες ακτές ο καιρός ήταν έθριος. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε πανιά, να σαλπάρουμε. Το καράβι όχι σφύριξε, σφούριξε.

η αλήθεια είναι ότι έχουμε να πούμε τόσα πολλά. Να σχολιάσουμε επίσης άλλα τόσα. Εμείς εδώ θα δώσουμε το σύνθημα, διότι η άποψη δεν φοβάται να μπει στο γήπεδο. Η αθλητική επικαιρότητα παίρνει θέση. Οι πρωταγωνιστές μιλούν. Οι ειδήσεις αποκαλύπτονται.

Εντάξει, ήταν τα τηλέφωνα. Το τηλέφωνο που χτύπησε εδώ στο στούντιο. Έπρεπε να το σηκώσω. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον Κώστα Καλογέρη, ο οποίος Κώστας Καλογέρης είναι και αρχηγός αποστολών της ομάδας Ζαγκέθου, αλλά νομίζω ότι έτσι μπαίνει και στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας. Έχουμε να πούμε πολλά για τον Αμπζάκυνθο 1961, για τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας, για την Βασίλισσα του Ιωνίου,

0: Και όχι μόνο για την ομάδα μας, αλλά για όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας, και είναι πάρα πολλά. Πάντοτε, φυσικά, τα περισσότερα από αυτά είναι γκρίζα, θα έλεγα. Πρέπει από κάπου να πιαστούμε, να φτιάξουμε μια διαφορετική συνθήκη για το ζακεθινό ποδόσφαιρο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι διαπιστώνω, βλέπω μια μαυρίλα γύρω μου, και ο μήνας έχει 22. Μπαίνουμε λοιπόν στο φθινόπωρο και γενικά δεν τα πάμε καλά όσον αφορά εδώ τον αθλητισμό, τα ποδόσφαιρά μας στο νησί. Έχουμε πολλά πράγματα να λύσουμε.
1: Ζητάω τώρα κάπου να...
0: Λοιπόν, πάμε γερά, πάμε δυνατά, με αποφασιστικότητα, με τόλμη, όχι με γοητεία. Διότι πολλές φορές το ποδόσφαιρο είναι άλλο αυτό που πιστεύεις και άλλο αυτό τελικά που συμβαίνει.
1: Και τις νύχτες.
0: Γιατί όπως και η κοινωνία, και η μπάλα έχει τη δική της φιλοσοφία.
1: Και ξενύχτες.
0: Δεν κοιτάζει ποιος είναι ο καλύτερος, δεν κοιτάζει ονόματα, δεν διαβάζει συμβόλαια. Κυλάει και αποφασίζει. Και κάπου έτσι, με αυτόν τον τρόπο αρχίζει το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε για Ψακίνθο. Έχουμε και εκεί έτσι μέτωπο. Ένα μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει, θα πρέπει να κλείσει. Μέσα βέβαια στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία. Να μην παραξηγούμε κιόλας, γιατί αν πω και κάτι... Όχι, δεν κάνω λαϊκά δικαστήρια. Θα μιλήσουμε για αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Έχουμε περεμιέρα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Δηλαδή ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχουμε μία ομάδα στη β' εθνική κατηγορία, μία ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, χωρίς γήπεδο και οι δύο ομάδες. Ένα τοπικό ποδόσφαιρο το οποίο δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει.
1: Μια ζωή.
0: Πείτε μου εσείς λοιπόν
1: και
0: από πού να πιαστώ και να κοιτάξω ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, μια χαραμάδα φωτός.
1: Και ξενύχτες.
0: Αν εσείς βλέπετε κάτι διαφορετικό, εδώ είμαστε να το αναλύσουμε μαζί. Γραμμή παραπώνων, γραμμή απόψεων 2650 24 206 44 414.

για ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: φταίμε. Γεια σου Μπάμπη Στόκα, γίγαντα τεράστιε. Συνεχίζουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει μέχρι στιγμής εδώ, στο γνωστό μέρος. Πάμε να παίξουμε μπαλίτσα. Χαιρετίζω κόσμο και κοσμάκι. Φυσικά χαιρετίζω το ασθενές φίλο. Όλες εδώ τις κυρίες που έχουν στείλει τα μηνύματά τους, στη φίλη μας τη Γιώτα, στη Μαρία, στην Κατερίνα, στην Τίνα, στη φίλη μας τη Ρένα, μας ακούει από μακριά.
1: Το παλιό καιρό, το μου.
0: Να είστε καλά κορίτσια. Να δώσουμε χαιρετισμούς εδώ στο φίλο μου τον Κώστα, γεια σου Κώστα.
1: Ένα μέσα στη καρδιά με το όνειρό μου.
0: Όλα τα καλά παιδιά.

0: σοβαρδείς.
1: Καλό μεσημέρι, λέει ο φίλος μου Κώστας, η Μπέθερε.
0: Έχω κρασί του στον όντα.
1: Κερδίζω την διοικούσα επιτροπή της Ευζακίνδου, την προσωρινή διοίκηση. Κερδίζω τη διοίκηση του Αυζάκεδο, τη διοίκηση του Αθλητικού Μελοβάτε και όλες τις διοικήσεις των τοπικών ομάδων, των σωματείων. Το λέω γιατί το λέω αυτό, γιατί σιγά σιγά έτσι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όχι βουλευτικών εκλογών. Εκλογές στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, παιδιά. Απλά περιμένουμε το πράσινο φως από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να μας επικυρώσει το διαβεβαστικό ότι όλες οι ομάδες μπορούν να ψηφίσουν και αν όχι κάποιες ομάδες μπορεί να μην ψηφίσουν, κάποιες άλλες να ψηφίσουν. Άρα λοιπόν περιμένουμε αυτό το χαρτί, αυτό το OK, το πράσινο φως για να μπορέσει έτσι να ξετυλιχθούν τα γεγονότα όπως πρέπει. Αλλά είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Τι θα τα κρατάμε όλα κρυφά? Όπως και να το κάνουμε, τα επιτελεία έχουν θα έλεγα ξεκινήσει στους δρόμους, ιδιαίτερα τις νύχτες, για να μπορέσουν να προσελκύσουν αυτά, αυτούς τους ψήφους, τους λιγοστούς ψήφους. 15 σωματεία είμαστε όλα και όλα. Εσείς τι λέτε, ποιος θα θέσει υποψηφιότητα
2: για μια...
1: Για πείτε, για μισό λεπτά για να κλείσω εδώ, γιατί πήγε το αυτόματο και το ξέχασα. Αλλά ένα μυαλό έχω και αυτό είναι λίγο μπερδεμένο. Οπότε λοιπόν να το κλείσουμε λίγο τον αυτόματο πιλότο εδώ και να πάμε έτσι χειροκίνητα να απογειώσουμε το αεροπλάνο μας.

0: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έχουμε και μια ανακοίνωση της ομάδος της Ζακύνθου. Θα τη σχολιάσουμε σε λίγο. Μια ανακοίνωση που έχει να κάνει με τις εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Γιατί ρε παιδιά, τι έγινε, δεν συνεχίζονται οι εργασίες? Λέω εγώ, έτσι, με το φτωχό μου το μυαλό, γιατί δεν συνεχίζονται οι εργασίες, δεν γίνονται οι εργασίες οι απαιτούμενες στο Δημοτικό Στάδιο, δεν θα αδειοδοτηθεί επιτέλους αυτό το γήπεδο? Πάμε λίγο να ακούσουμε. Ήταν ένας γάτος.
1: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός.
0: Τι, έχω χάσει επεισόδια?
1: Γάτο έκανε λίγο κατσαρά.
0: Και γιατί τώρα, ας πούμε, η Ζάκυνθος μένει σε αυτή τη διαδικασία, αφού βλέπει ότι οι εργασίες εξελίσσονται?

0: Διαβάζω εδώ στην εφημερίδα Ερμής. Λέει το ελαιόλαδο, λέει, πάει 3 ευρώ το κιλό. Στη Ζάνιθο 3 ευρώ ένα κιλό λάδι. Δηλαδή ουσιαστικά όσο στοιχίζει ένας καφές. Αλήθεια. Βαδίζουμε ολοταχώς προς την καταστροφή. Ένα κιλό λάδι όσο ένα ποτηράκι καφές. Το πίνεις έξω και λες, ένα φρέντο μέτριο ας πούμε, όπως το πίνω εγώ, με ολίγη, είναι σαν να δίνεις ένα κιλό λάδι. Κατά τα άλλα όλα πηγαίνουν καλά.
1: Οι άρχοντες φοβήθηκαν μη πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν...
0: Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στη Δημοτική Αρχή.

0: μας πως θα κάνει.
1: Τι ωραία, τι ωραίο τραγούδι όμως, έτσι. Με βαθύ νόημα θα έλεγα. Θα τα πούμε όλα εδώ. Είχαμε και Super League 2 χτες, έτσι. Έπεσε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Τι είδαμε χτες, έτσι. Βρε, τι έπαθε ο Πύργος. Τι έπαθε ο Πύργος. Τεσσάρα από τη Λάρισα. Μέσα στην Πάτρα. Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.
1: Πύργος και Ζάκηθος. Δεν τα πάνε καθόλου καλά.
0: Και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά.
1: Είχαμε και το άλλο μάτς, το μεγάλο παιχνίδι στη Θράκη, στην Κομωτινή. Παθρακικός βούλιαξε και περισσότερο την νίκη Βόλου. Κέρδισε 1-0. Ο Κώστας Γεωργιάδης εκεί πήρε το αίμα του πίσω. Κέρδισε την πρώην ομάδα του 1-0. Τη βούλιαξε. Χαμός γίνεται στη Μαγνησία. Δεν γίνεται μόνο χαμός στη Μαγνησία, γίνονται και στις Σέρες. Εκεί έχουμε προσαφαιρέσεις. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο Γεωργιάδης λέει φεύγει από τον Πανθρακικό και πηγαίνει στον Πανσεραϊκό. Ο Βοσνιάδης έφυγε από τον Πανσεραϊκό και πηγαίνει στη Νίκη Βόλου, που από την Νίκη Βόλου έφυγε ο Μαλεζάς.

στις υψηλές θέσεις. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα τα πούμε όλα εδώ για να τα βάλουμε όλα κάτω, για να δούμε τελικά τι θα συμβεί σε αυτό το πρωτάθλημα, με δεδομένο ότι πέφτουν τέσσερις ομάδες, έτσι. Είπαμε, παιχνίδι που φεύγει δεν ξανάρχεται. Δεν έχουμε δεύτερη ευκαιρία, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Ούτε play-off ούτε play-out. Ό,τι μαζέψουμε τώρα είναι, παιδιά.

Και από τα χθες έτσι προσπαθώ να αποτυπώσω τη βαθμολογία ή να σπάσω το δικό της κώδικα της βαθμολογίας στην Super League 2, διότι όταν βλέπουμε ότι τέσσερες ομάδες είναι αυτές που υποβιβάζονται στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, τι να πούμε δηλαδή. Τώρα βλέπουμε τελευταία την Νίκη Βόλου στη 16η θέση, στη 15η ο Πύργος, στη 14η Ζάκυνθος, στη 13η ο Απόλλων Πόντου. Δηλαδή η Νίκη Βόλου έχει 0 βαθμούς, ο Πύργος, η Ζάκυνθος και ο Απόλλων Πόντου έχουν από 1 βαθμό, και από εκεί πέρα η Αναγέννηση Καρδίτσας 2 βαθμούς, ο Αστέρας Τρίπολης 3, ο Πασαραϊκός 3, ο Νέστος 4, ο Ολυμπιακός Β 4, ο Πάκου Β 4, πιο πάνω είναι η Καλυθέα με 6, ο Παθρακικός με 7, η Λάρισα με 7, η Ελασίρου με 7, ο Πανιώνιος με 7 και η Μαρκό με 9 βαθμούς. Ανάμεσα στο ψέμα την αλήθεια. Και προσπαθώ να δω εδώ πέρα ποιες θα είναι αυτές οι τέσσερις ομάδες που θα υποβαστούν. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη όμως, αλλά προσπαθώ και εγώ να δω ποια εμείς σαν Ζάκυνθος, ποια ομάδα θα βάλουμε από κάτω μας. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα, το οποίο θέλει να πετύχει η Ζάκυνθος. Πρέπει η Ζάκυνθος να βάλει κάποιες ομάδες από κάτω της. Πιστεύετε ότι η Νίκη Βόλου θα μείνει στους 0 βαθμούς? Όχι, δεν θα μείνει στους 0, διότι έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ. Οι άνθρωποι εκεί της διοίκησης έχουν χαλάσει πάρα πολλά χρήματα, έχουν πάρει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, ό,τι καλύτερο υπήρχε στην Β' Εθνική κατηγορία. Έτσι το έχει αποκτήσει και η Νίκη Βόλου, φυσικά και άλλες ομάδες. Άρα λοιπόν η Νίκη Βόλου σίγουρα δεν θα μείνει στους 0 βαθμούς, και με Αλέκο Βοζνιάδη τώρα προπονητή αλλάζουν τα δεδομένα. Και η αδύναμη κρίκη στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή είναι ο Πύργος, η Ζάκυνθος και ο Απόλλων Πόντου, ο οποίος Απόλλων Πόντου δείχνει να τα παλεύει τα παιχνίδια, χάνει παιχνίδια στο μηδέν, στο μισό μηδέν που λέμε. Και πόσο μάλλον δε όταν η δική μας ομάδα, η ομάδα της Ζακύνθου, αγωνίζεται εκτός έδρας και στα εντός παιχνίδια. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μειονέκτημα έναντι των υπολείπων. Αχ, τι να πούμε ρε παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι για εμάς θα έλεγα χωρίς εμάς. Λοιπόν, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά σήμερα εδώ στην εκπομπή μας.

Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και με τον Κώστα τον Καλογέρη, ο οποίος θέλει να τοποθετηθεί εδώ για τα τεχνενόμενα στην Super League 2, στην Β' Εθνική Κατηγορία. Κώστας Καλογέρης είναι μέλος πλέον της ομάδας της Ζακύνθο. Σε περίπου 10 λεπτάκια θα τον πάρουμε τηλέφωνο να βγει εδώ στον αέρα.

Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ταβέρνα Διαχρονικό Σχολικά, εδώ Κώστας Πλέσσας, Φυσιοζάντα Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία, Κινησιοθεραπεία, Περματογράφημα, στην οδό Κάλβο 112 και την Πονέρα Αγωνία, Κρεοπολίο Πίλικα Κάλβο 73. Καλή Νίκο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-99-54-42, Βένους, επί της Μπάρτσο Τζελβί, Θοδωρής Ξένος. Κάσα από ταβέρνα, είπαμε, Δασκαλάκης. Ζάχαρο Πλαστείο Βερίκιος, όπιστε διοικητηρίου. Εμπορική και έκλαβας γεννήσεις, Πάκελης Μάριος, στην Αγριλιά, χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά, πισίνας. Στρωματοποιία Ζακίτου Σοκάτο και Ρακαρίο, Παναγιώτη Τράνιε. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Για νομή πετρελαίου θέρμανση, Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσε. Τηλέφωνο 697-372-6710. Γκίσμο, ανακαιρικό web εφαρμογέ, ψηφιακέ διαφημίσει Γιώργο Καπνίση. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελη Παναγιώτη, ο γιοπόνο μα στο Σαρακινάδο. Ακαδημία Αμπζάκη του 1961. Υπεύθυνο Ακαδημία Διονύση Κορονιό. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκυνθο. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφρόνο Λομποτέσι, δρόμος αεροδρομίου. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξανδρούμα 83. Κάντο Λαμπή Κωστάθης Καραμαλίκης, πλυντηρίο αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Άλεξ Φρούτ. Αλέκος Καλογέρης, την Καμάρα και ο Λαζάρο και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, καφέ κάπου, Μοτσάμαρα Τενέκου 6 και στα Ντουρέικα. Γνωστικός, Ρουσκενήσης Δραγώνας, απέναντι από το ΙΚΑ, Πιτσαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστας, τηλέφωνο 2-6-1-5-0-42-4-40. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι. Και Μάγκο, παραλία Τσιλιβή. Τάκης Γκλαβάς.

Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε εδώ την διαδικασία μας. Πάντα με ωραίες μουσικές επιλογές. Έτσι, να σας ανεβάσουμε λίγο τη διάθεση. Αλλά σε γενικές γραμμές η διάθεσή μας δεν είναι καλή, λόγω και των γεγονότων στο Ζακεθινό ποδόσφαιρο. Πρέπει από κάπου να πιαστούμε. Λόγω ότι η ομάδα μας είναι στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, πρέπει να ανακάμψει. Έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα μπροστά της. Ο Αττικός Όμηρος Λεβάντε πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, πρέπει να πάρει παίκτες. Έχουμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της τρίτης ελληνικής κατηγορίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν πατάει καλά η ομάδα του Γαλάρου και των Αγίων Πάντων. Θέλει ενίσχυση. Προχτές στο φιλικό παιχνίδι στο Λιξούρι χάσαμε 3-0. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Μπαίνουμε στη μάχη με λίγα όπλα, θα έλεγα, και όχι ετοιμοπόλεμοι.

0: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμούς εδώ στη φίλη μας, τη Μαρία. Γεια σου, Μαρία.
1: Άκουσα να μιλούν πως πρέπει να αλλάξουμε και τις παλιές.
0: Σου αρέσει το τραγούδι, έτσι? Το κατάλαβα, για να στέλνεις μήνυμα.
1: Εφοβήθηκα ούτε στιγμή μη χάσω ό,τι έχω.
0: Μη φοβάστε ρε παιδιά, όλα θα τα φτιάξουμε.
1: Μη χάσω εσένα.
0: Με 3 ευρώ το λίτρο το λάδι, το κιλό το λάδι, εσύ ζάκηθο.
1: Το γιατί μπορώ να το παλέψω αν έχω πλάι μου εσένα, μόνο εσένα.
0: Δηλαδή εγώ, ας πούμε, που πίνω 2 καφέδες την ημέρα, θέλω 2 κιλά λάδι. Το υπολογίσω να δω πόσο λάδι θέλω το χρόνο. Δηλαδή 2 καφέδες την ημέρα επί 365 ημέρες.
1: Δεν φοβήθηκα ούτε λεπτό, γιατί μπορώ να το παλέψω αν έχω πλάι μου εσένα.
0: Δεν είναι πολύ, ε. Εντάξει, 730. 730 καφέδες.
1: Μόνο εσένα.
0: Δηλαδή ουσιαστικά θέλω ένα βαρέλι λάδι. Και λίγο ακόμη. Έτσι, για να καταλάβουμε το εύρος, τέλος πάντων, της κοροϊδίας, έτσι, απέναντι στους αγρότες που εφαρμόζει η κυβερνητική αυτή πολιτική. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι στην κυβέρνηση, λόγω η κυβερνητική πολιτική. Μπορεί να είναι ο Μητσοτάκης, μπορεί να είναι ο Σιμίτης, όχι, Σιμίτης δεν μπορεί να είναι. Λέμε τώρα. Λοιπόν, δεν έχει βγει το πρόγραμμα ακόμη για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2.

0: φώτα.
1: Γεια σου φίλε μου Μάκη.
0: Στις γιορτές τα φώτα. Πρωτούς αγγίξω και θα φύγει.
1: Δεν έχει βγει ακόμη. Πιστεύω ότι έτσι μέσα στη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής θα έχουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, είπαμε χθες, έπεσε η αυλαία της Super League 2. Είδα το παιχνίδι, το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, πανθρακικός Νίκη Βόλου, 1-0 με τον γκολ του Νότα στο 86, και διαπίστωσε το εξής: παιδιά, δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες σε αυτή την κατηγορία. Πανθρακικός ήταν σούπερ, θα έλεγα, μια καταπληκτική ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Απέναντί της μια ομάδα, η Νίκη Βόλου, χωρίς αρχή, χωρίς μέση, χωρίς τέλος. Το 1-0 αδικεί την ομάδα της Τράκης. Το παιχνίδι αυτό θα μπορούσε να έχει πάει και 2 και 3 και 4-0. Μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει μέσα στο, στο γήπεδο, να φέρουμε στον παθρακικό. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Πύργος ιτήθηκε με αυτό το 4-0 από την ομάδα της Λάρισας. Μια τεσσάρα η οποία αδικεί την ομάδα του Κάμπου, διότι το συγκεκριμένο παιχνίδι έπρεπε να τελειώσει τουλάχιστον 5-6-0. Γιατί είδα τις φάσεις, είδα τις ευκαιρίες. Πύργος, πολλά προβλήματα. Δεν το βλέπω έτσι πολύ καλά τον Πύργο. Δεν είναι όπως η Ζάκυνθος, η οποία Ζάκυνθος ουσιαστικά έδωσε την νίκη στην Ελάσσιρου από δικά της λάθη. Εδώ όμως δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο. Είχαμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μια ομάδα η οποία ήταν κυρίαρχη μέσα στο χώρο. Αναφερόμαστε φυσικά, αναφέρομαι στην ΑΕΛ, απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήταν άοσμη, άγευστη και άνοστη και χωρίς ταυτότητα αγωνιστική. Θεωρώ ότι ο Πύργος πέρυσι είχε καλύτερη ομάδα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ Β' κέρδισε 2-1 τον Έστω Χρυσούπολης.
2: Πάνε στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής. Πάνε στα φιλμ της χαράς και της μιζέρια.
1: Και τώρα διαπιστώνουμε ότι τελείωσε η τρίτη αγωνιστική κατηγορία και πλέον αρχίζουν κάποια πράγματα να ξεχωρίζουν. Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Σίγουρα θα ανακάμψουν κάποιες ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα, δηλαδή ο Πανσεραϊκός των 3 βαθμών και η Νίκη Βόλου των 0 βαθμών δεν μπορούν να μείνουν στις τελευταίες θέσεις. Σίγουρα θα ανακάμψουν, θα υπάρξουν αλλαγές στον βαθμολογικό πίνακα, αλλά με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε τα εξής: η Μαρκό έχει κάνει 3-3 και δείχνει να έχει μια σταθερότητα, χωρίς όμως να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της. Είναι μεστές οι εμφανίσεις της ομάδας της Μαρκό, η οποία δεν, ακόμη δεν έχει αυτή την ομάδα που ενδεχομένως να φοβίζει, όμως έχει κάποιες, κάποιους παίκτες που κάνουν τη διαφορά σε κάποιες θέσεις, και κάπως έτσι αυτή η ομάδα έχει πάρει αυτή τη στιγμή 3 νίκες στο πρωτάθλημα. Εντυπωσιακά ξεκίνησε και η Ελάσσιρου και βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Γιατί βρίσκεται στη δεύτερη θέση? Διότι έχει πετύχει, έχει την καλύτερη επίθεση. 3 έριξε στην Καρδίτσα, 4 έριξε στη Ζάκυνθο. Έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 9 τέρματα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση. Η Λάρισα με την τεσσάρα που πέτυχε
2: ίσως αύριο.
1: Έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση και βρίσκεται στην τρίτη θέση. Έχει δεχτεί μόνο ένα τέρμα. Και έχει 7 βαθμούς. Ο Παθρακικός στους 7 βαθμούς με την νίκη που πέτυχε προχθές. Έχει πετύχει 3 τέρματα. Δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ. Είναι στο συν 3. Στο συν 3 είναι και ο Πανιώνιος. Έχει 7 βαθμούς η ομάδα της Νέας Σμύρνης, η οποία έχει χάσει 2 βαθμούς στο παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτσα στην Καρδίτσα. Δείχνει έτσι μια σταθερότητα, αν και όμως ο Πανιώνιος δεν εντυπωσιάζει με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του. Δείχνει ότι και εκεί υπάρχουν ακόμα θέματα που αφορούν περισσότερο, θα έλεγα, τη δημιουργία παιχνιδιού. Ο Πανιώνιος εκεί φαίνεται ότι δεν μπορεί να πατήσει καλά, δεν δημιουργεί ευκαιρίες και κάπου εκεί η κατάσταση λίγο είναι μπερδεμένη. Στη μεσαία γραμμή ουσιαστικά και στον Πανιώνιο. Από εκεί πέρα η Καλλιθέα βρίσκεται στην έκτη θέση με 6 βαθμούς. Η Καλλιθέα η οποία κέρδισε τον Πανστεραϊκό προχθές άνετα με 2-1 και δείχνει ότι και φέτος η Καλλιθέα θα είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Ο Μανιάς παραδείγματος χάρη είναι από τους καλύτερους μέχρι στιγμής. Και από εκεί πέρα έχουμε τον Ολυμπιακό Β με 4 βαθμούς, τον Έστω Χρυσούπολης με 4, τον ΠΑΟΚ Β που κέρδισε με 4 βαθμούς, ο Πανστεραϊκός η απογοήτευση των 3 πρώτων αγωνιστικών με 3 βαθμούς, ο Αστέρας Τρίπολης Β πήρε το τρίποντο προχθές απέναντι στον Απόλλωνο Καλαμαριάς δύσκολα, αλλά το πήρε. Η Αναγέννηση Καρδίτσας στο 2 βαθμών είναι χαμηλά στη βαθμολογία, όπως και ο Απόλλων Καλαμαριάς του 1 βαθμού. Μια ομάδα όμως η οποία είναι δισκοκατάβλητη. Αναφέρομαι φυσικά στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Από εκεί και πέρα η Ζάκυνθος με 1 βαθμό στο πρωτάθλημα, ο Πύργος με 1 βαθμό και φυσικά η μεγάλη απογοήτευση η Νίκη Βόλου στους 0 βαθμούς, 3 ισάρθμες ήττες στο πρωτάθλημα. Θα ξαναρθούνε πουλιά που έχουν φτερουγίσει συνέφα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πλέον οι ομάδες τα δίνουν όλα έτσι ώστε να πάρουν βαθμούς, να κερδίσουν παιχνίδια. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αδύναμες ομάδες. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον Πύργο, ο οποίος Πύργος δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι πιο αδύναμη ομάδα, διότι εχθές έδειξε μια ομάδα η οποία είναι κατώτερο επίπεδο. Η Ζάκυνθος έχασε από μόνη της ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να το κερδίσει από λάθη παιχτών της.

Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η Ζάκυνθος έχει ένα βουνό μπροστά της να περάσει, δηλαδή να ανέβει, διότι θα πρέπει να περάσει κάποιες ομάδες από πάνω για να μπορέσει να αναστάνει βαθμολογικά, διότι όταν είμαστε από την, είμαστε κάτω, στις κάτω θέσεις της βαθμολογίας, είναι δύσκολα τα πράγματα. Σίγουρα η Νίκη Βόλου θα ανακάμψει, έχει το υλικό και θα ανακάμψει, δεν θα βρεθεί στην τελευταία θέση. Άρα λοιπόν οι αδύναμες ομάδες αυτή τη στιγμή, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι ο Πύργος, ο Απόλλων Καλαμαριάς και αυτή τη στιγμή η Ζάκυνθος. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε τι και ομάδες μπορούμε να βάλουμε από κάτω μας. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πάρουμε παιχνίδια. Η Ζάκυνθος τώρα παίζει στη Νέα Σμύρνη απέναντι στον Πανιόνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το έργο των παιχτών μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, ακριβά συμβόλαια και έχει ως μοναδικό στόχο το πρωτάθλημα. Παίζει στην έδρα της και με δεδομένο αυτό πάρα πολύ δύσκολο βλέπω ότι εδώ η ομάδα μας μπορεί να πάρει βαθμό μέσα σε μια καυτή έδρα και μετά υποδεχόμαστε πάλι εκτός έδρας, εντός αλλά εκτός, τον Απόλλων Καλαμαριάς. Εκεί είναι το κλειδί της ιστορίας. Εκεί δεν πρέπει, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, εκεί πρέπει η Ζάκυνθος να πάρει το τρίποντο. Το τρίποντο εκεί μονόδρομος, διότι μετά έρχονται δύο αγωνιστικές εκτός έδρας με την Καρδίτσα, στην Καρδίτσα φυσικά, και με τον Αστέρα Άχτορ Β στην Τρίπολη. Θα πρέπει να ανακάμψουμε πάση θυσία.

Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάποια ομάδα η οποία είναι wow και ξεχωρίζει. Σίγουρα όμως κάποιες ομάδες έχουν τη δυναμική τους, έχουν την έδρα τους, έχουν τη φανέλα που είναι σημαντικό σε αυτό το πρωτάθλημα, έχουν και τις διασυνδέσεις και τις επαφές γιατί είναι μεγάλες ομάδες. Αναφέρομαι φυσικά στις μεγάλες ομάδες της Β' Εθνικής Κατηγορίας, όπως είναι ο Πανιόνιος, η Καλυθέα, ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα πάρα πολλά, έτσι, και η Λάρισα. Και φυσικά είναι και η Βόλο, η οποία μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή 0 βαθμούς, αλλά δεν θα μείνει τόσο χαμηλά. Θα αλλάξει το κλίμα, ήδη έχει φύγει ο Μαλεζάς, οδεύει ο Αλέκος Αφοσνιάδης στην Νέα Ιωνία. Και φυσικά έτσι μέχρι στιγμής και η Μαρκό, η οποία δείχνει να έχει μια σταθερότητα.

προλάβει. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε τηλέφωνο τον Κώστα τον Καλογέρη, ο οποίος θέλει να πει κάποια πράγματα και θα επιστρέψω, θα επιστρέψουμε σε περίπου μισό λεπτάκι. Μη φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Όπως σας έχω πει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Αψδάκηθος, ο Κώστας ο Καλογέρης και αρχηγός των αποστολών της ομάδας. Κώστα μου, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά είμαστε εσύ, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Χαίρομαι που σε ακούω, Κώστα μου.
1: Δημήτρη μου,
0: ναι.
1: Το θέμα το δικό μου είναι,
0: ναι,
1: και όλων μας, θέλω να σταθώ λίγο στο εμπόδιο που υπάρχει για το θέμα του γηπέδου.
0: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί δεν σας ακούμε,
1: ναι,
0: και καλά.
1: Μα ακούτε?
0: Τώρα καλύτερα, πολύ καλύτερα.
1: Θέλω να δω ποιο είναι το εμπόδιο, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που εμποδίζει για να συνεχιστούν αυτά τα έργα στο γήπεδο, για να γυρίσει η ομάδα στην έδρα της.
0: Ναι.
1: Ποιος έχει την ευθύνη? Ναι. Εδώ υπάρχει ένας καπετάνιος, ένας αρμόδιος, έχουμε ένα δήμαρχο, έχουμε ένα βουλευτή.
0: Έχουμε βασικά τον ιδιοκτήτη του γηπέδου, που είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν βγαίνει να μας πει και εμάς που είμαστε 5-6 ανθρώποι που τρέχουμε από το... έχουμε ένα χρόνο που τρέχουμε με την ομάδα και τώρα πάλι από το Μάιο μήνα που η ομάδα βγήκε πρωταθλήτρια. Γιατί δεν βγαίνει να πει, παιδιά, υπάρχει αυτό το εμπόδιο. Να ξέρουμε κι εμείς, να μαζόξουμε τη γνώμη μας, να βάλουμε τα κουτιά μας κάτω, αν βγαίνουμε, αν δεν βγαίνουμε, αλλιώς να πάμε τα χαρτιά ειδική στο δήμαρχο, την ομάδα στο δήμαρχο, να τα παραδώσουμε εκεί και να συνεχίσει αυτός.
0: Κώστα μου, αγαπημένα μου φίλε, την άλλη φορά που έγινε μια συμβολική κίνηση να κλείσουμε το Δήμο, ανέβηκαν πάνω οι διοικούντες παρέα με τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος τους ανακοίνωσε ότι υπάρχουν δύο σενάρια, ένα καλό και ένα κακό. Το καλό σενάριο είναι να αδειοδοτηθεί το γήπεδο στο τέλος του Οκτώβρη και το κακό σενάριο είναι να πάμε μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Οπότε λοιπόν, ναι, αυτό είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Να ολοκληρώσω. Και είπε μάλιστα ότι σας έχω ενημερώσει και η διοίκηση του είπε, οι διοικούντες, αυτό ο Δημαρχή πρώτη φορά τα ακούμε από σένα. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω λοιπόν ότι αν βγει ο Δήμαρχος, βγαίνει μια φορά το μήνα και πάμε και ένα μήνα πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει στην έδρα της, στη φυσική της έδρα, στους επόμενους μήνες. Το θέμα όμως είναι το εξής. Και καλά το βάζεις σαν ερώτημα, γιατί κολλάει όλη η υπόθεση. Πού κολλάει?
1: Ναι. Πού κολλάει όλη, κάπου κολλάει, κάπου υπάρχει το εμπόδιο.
0: Θα
1: τώρα
0: σου πω εγώ πού υπάρχει το εμπόδιο.
1: Ναι.
0: Εγώ έτσι πως το αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

0: λογισμού 300.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όταν έγινε λοιπόν αυτή η αναμόρφωση του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντί λοιπόν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού να αφορά μόνο το Δημοτικό Στάδιο τα 300 χιλιάρικα,
1: ναι,
0: ο Δήμαρχος, η πλειοψηφία, η Δημοτική Αρχή, ναι, έβαλε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και άλλα θέματα που ξεπέρασαν το 1.100.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα χρήματα της συγκεκριμένα δεν έχουν σκαλώσει στην αποκεντρωμένη διοίκηση,
1: ναι,
0: και δεν μπορούν να εκταμιευτούν στο Δήμο Ζακέδου για να αρχίσουν εργασίες. Και γιατί αυτό? Γιατί η Δημοτική Αρχή επέλεξε να βάλει και άλλα θέματα στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
1: Δηλαδή και δεν έβαλε το θέμα αυτό.
0: Όχι,
1: θέμα,
0: δεν έφερε αυτούσιο το θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Έβαλε και άλλα θέματα μέσα.
1: Έβαλε και άλλα θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Ποιοι ήταν αυτοί δηλαδή? Όλοι μαζί βάλαν τα θέματα? Κάποιος...
0: Η Δημοτική Αρχή, αυτή που έχει την πλειοψηφία.
1: Ναι. Και δεν έβαλε δηλαδή ο πρώτος
0: έβαλε, έπρεπε, ήταν... Κώστα μου, αγαπημένα μου φίλε, να βάλει αναμόρφωση του προϋπολογισμού 300 χιλιάρικα μόνο για το Δημοτικό Στάδιο. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Έβαλε και άλλα θέματα.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έβαλε αυτά τα θέματα. Εδώ βρεθήκανε άνθρωποι,
0: ναι,
1: να βοηθήσουν,
0: mm-hmm,
1: για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, για να πάρουμε την άδεια, για, mm-hmm, να γυρίσουμε πάλι πίσω στο γήπεδό μας.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα πού εμποδίζει να βάλουν, εμείς βρίσκουμε τους ανθρώπους, οι ίδιοι βρίσκουμε τους ανθρώπους.
0: Υπάρχει σχετική ανακοίνωση, έχει βγάλει ανακοίνωση η ομάδα για αυτό το θέμα.
1: Έχει βγάλει ανακοίνωση, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή γιατί δεν θα να βγει ο Δήμαρχος να πει ναι παιδιά εγώ θα προχωρήσω, mm-hmm, να συνεχίσουν τα έργα.
0: Τώρα δεν ξέρω βέβαια σε αυτό το κομμάτι αν μπορεί ας πούμε μια ομάδα, ένας φορέας, μια ανώνυμη εταιρεία η οποία δεν έχει καμιά δικαιοδοσία στο γήπεδο, στην περιουσία του Δήμου, να κάνει εργασίες. Ποιος θα βγάλει την άδεια, ποιος θα είναι υπεύθυνος για όλα αυτά.
1: Θα γίνουν όλα νομιμότητα.
0: Ναι, υπάρχουν θέματα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα γιατί διαβάζω την ανακοίνωση της Ζακυνθού και λέει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την όλη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα πρέπει, ναι, λοιπόν ο Δήμος, ο οποίος είναι περιουσιακό στοιχείο, το Δημοτικό Στάδιο, να βγει και να πει, να δώσει το OK και να πει με τι τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί για να βγει μια οικοδομική άδεια απαιτείται ένας χρονικό όριο.
1: Με λίγα λόγια, η ομάδα θα είναι εκτός νησιού μέχρι το Γενάρη.
0: Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Και πρώτα Θεός, εντάξει.
0: Εγώ έτσι πιστεύω, Κώστα.
1: Αυτό ήθελα
0: εγώ, να πω. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι η ομάδα, ναι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον το ναι, κομμάτι όλο, ναι, θα τελειώσει το γήπεδο, δηλαδή το γήπεδο θα πάρει αδειοδότηση. Γιατί, ναι, μπορεί να έχουν γίνει κάποια μερεμέτια μέσα, με μπάνια, με τέτοια πράγματα.
1: Τι μερεμέτια, Δημήτρη, τι, ναι, μερεμέτια. Τώρα εδώ υπάρχει κοροϊδία, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε τώρα 1,5 μήνα. Για 20 κυψοσανίδες μέσα.
0: Ναι, αυτό λέμε τώρα. Αυτό λέμε τώρα. Το είπε και χθες ο φίλος μου Αντώνης ο γιατράς, ο οποίος είναι εργολάβος και ξέρει ότι αυτά τα που έχουν κάνει στο Δήμο θα τα έκανε σε 10 μέρες, ας πούμε.
1: Εδώ μιλάμε για 10 μέρες, καταλαβαίνεις. Mm-hmm.
0: Και ξέρεις, Κώστα, πόσα πρέπει να γίνουν ακόμη για να καταλάβεις. Πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει αδειοδότηση συγκεκριμένων τετραγωνικών, 140 τετραγωνικών νομίζω. Mm-hmm. Θα πρέπει να μπει μεταλλική κερκίδα πτυσσόμενη των φιλοξενούμενων, να διαμορφωθεί ο χώρος που είναι πίσω στην παλιά είσοδο, στην οδό αναπαύσεως, να διαμορφωθεί εκεί ο χώρος, να έρθουν τα ISOBOX, δηλαδή πότε θα συμβούν όλα αυτά.
1: Δεν όταν, θα γίνει ούτε το Γενάρη.
0: Όταν αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει χρήματα για να κάνει αυτές τις ενέργειες.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Δηλαδή τα 300 χιλιάρικα τα πήγε στο 1 εκατομμύριο, δηλαδή τα 300.
0: Όχι, τα 300 χιλιάρικα του Δημοτικού Σταδίου, ναι, έπρεπε να ψηφιστούν αυτούσια χωρίς...
1: Να ψηφιστεί πρώτα αυτό,
0: πρώτα
1: και
0: αυτό
1: μετά
0: και μετά
1: τα...
0: να πάνε να κάνουν άλλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για κάποια άλλα θέματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό αναρωτιέται και η αντιπολίτευση, έτσι. Η αντιπολίτευση είχε πει τότε να περάσουμε τα 300 χιλιάρικα μόνο του Δημοτικού Σταδίου.
1: Μάλιστα.
0: Για να ξεμπλοκάρει.
1: Ναι.
0: Η Δημοτική Αρχή όμως επέλεξε στον προϋπολογισμό να βάλει και άλλα θέματα μέσα.
1: Να βάλει και άλλα θέματα μέσα, δηλαδή. Να βάλει και άλλα θέματα. Δεν την έκπληγε αυτό το θέμα.
0: Αυτό λέμε τώρα. Αυτό λέμε τώρα, Κώστα. Αυτό λέμε.
1: Για να καταστραφούν δηλαδή 5-6 ανθρώποι, 7 ανθρώποι.
0: Για να καταστραφεί το Ζακυθινό ποδόσφαιρο και όσοι είσαστε δίπλα στην ομάδα.
1: Δημήτρη, το Ζακυθινό ποδόσφαιρο εδώ και 7 χρόνια, 7-8 χρόνια τελευταία, έχει καταστραφεί. Τώρα εσύ το βλέπεις και καλύτερα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ότι έχει καταστραφεί, έχει καταστραφεί. Δεν υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχει Ζακυθινό ποδόσφαιρο. Εδώ έχουμε 10 χρόνια να βγάλουμε ένα ποδοσφαιριστή.
0: Ναι,
1: να βγάλουμε ένα ταλέντο.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό, έχεις δίκιο.
1: Δεν υπάρχει. Αλλά αν μιλήσουμε τώρα για Ζακυθινό ποδόσφαιρο, τέλος, ό,τι
0: ναι,
1: βγάλαμε.
0: Ναι, πρόσεξε όμως, Κωστά. Το ναι. Ζακυθινό ποδόσφαιρο το εκπροσωπεί η μεγάλη ομάδα του νησιού αυτή τη στιγμή.
1: Το εκπροσωπεί η μεγάλη ναι. ομάδα του νησιού, ναι, ναι, ναι, υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Το εκπροσωπεί. Και... Γιατί τώρα ξέρεις τι γίνεται. Είναι πολύ ωραίο να λέμε η Ζάκυνθος. Ακούγεται η Ζάκυνθος παντού, τηλεοπτικά, έτσι. Ναι. Και όλοι κοκορεύονται και βγαίνουν μπροστά και λένε η ομάδα μας, έτσι. Επί της ουσίας όμως, ποιος τη βοηθάει τη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή.
1: Κανένας.
0: Τη βοηθάει η περιφέρεια, η οποία όταν ανέβηκε η ομάδα εξέδωσε μια ανακοίνωση και είπε είμαστε δίπλα στη μεγάλη ομάδα γιατί εκπροσωπεί ένα, όλο το, τα Ιόνια νησιά. Πού είναι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή?
1: Πουθενά δεν έτσι. Είναι, πουθενά δεν είναι. Εγώ ντρέπομαι Δημήτρη. Ναι. Πάω έχω τρεις αγωνιστικές που πάω κοντά στην ομάδα.
0: Το γνωρίζω, το γνωρίζω.
1: Πάω στα γήπεδα που έχουν οι πολιτείες.
0: Ναι, ναι.
1: Και ντρέπομαι, όταν σου λέω ντρέπομαι, δεν σου μιλάει για τη Λάρισα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ σου μιλάω για τον Έστω.
0: Για τον Έστω Χρυσούπολης.
1: Εδώ μιλάω για τον Έστω, ναι. δηλαδή μια φανταστική ατμόσφαιρα. Με τα γραφεία μέσα, με τη σειρά.
0: Εγώ χτες έβλεπα το παιχνίδι του Παθρακικού με την Νίκη Βόλου και λέω ρε παιδί μου, τι ωραίο γήπεδο είναι αυτό.
1: Δηλαδή
0: τι
1: τόσα γήπεδο χρόνια, αυτό. Δημήτρη, τόσα ναι. χρόνια, εγώ ναι. δεν θα βάλω, δεν θα σταθώ, άκου να σου πω κάτι, δεν θα σταθώ μόνο στο δήμαρχο που είναι τώρα 3 χρόνια.
0: Στεκόμαστε και στους προηγούμενους. Βεβαίως.
1: Την έχουν όλοι.
0: Ναι, αλλά τώρα όμως ξέρεις κάτι, την ευθύνη. Η ευθύνη είναι πάνω στη δημοτική αρχή.
1: Είναι πάνω στη δημοτική
0: αρχή. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Έχει το λάθος. Αυτό το λάθος. Το λάθος που ψήφισαν για να βάλουν και άλλα θέματα μέσα από τη στιγμή που θα λέγανε, ξέρετε, να προχωρήσουμε εδώ. Γιατί
0: αυτό μας καίει αυτή τη στιγμή. Έγινε, Κώστα, έγινε το πρώτο λάθος. Δεν ξέρω αν ήταν θελημένο ή από οτιδήποτε άλλο. Όταν γνωρίζαν ότι η ομάδα θα ανέβει στη Β' Εθνική Κατηγορία από το Μάρτιο,
1: ναι.
0: δεν έπρεπε να κοιτάξουν να δουν εδώ πέρα, ρε παιδιά, τι κάνουμε σε αυτό το γήπεδο τώρα.
1: Όχι, δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν την αίσθηση του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού, δεν την έχουν καν.
0: Αλλού όμως έχουν την ιδέα να κάνουν.
1: Έτσι. Υπάρχουν, αλλού, υπάρχουν, την έχουν.
0: Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Μας αποδείξουν ότι κάνουμε λάθος.
1: Ναι, ναι, μας αποδείξουν. Να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά να πούνε έκαναμε λάθος. Δεν θα τους σκοτώσει κανένα.
0: Όχι, και να αποδείξουν σε εμάς ότι κάνουμε λάθος, ας προσπαθήσουν τουλάχιστον.
1: Να προσπαθήσουν, δηλαδή. Έχουν παρατήσει μία ομάδα.
0: Κώστα, βεβαίως. Θα σου πω το εξής, έτσι. Έχουν περάσει τόσες μέρες. Έχουν από τότε που ιτηθήκαμε προχθές 4-1, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν υποθεί τόσα για το γήπεδό μας. Δεν έπρεπε η Δημοτική Αρχή να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει «Κύριοι Ζακυθινοί φίλαθλοι, αυτό». Ούτε ανακοίνωση δεν έχουμε δει. Ούτε τίποτε, μια ενημέρωση.
1: Τίποτα. Δεν μας υπολογίζουν καν. Mm-hmm. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν θέλουν να ξέρουν καν.
0: Φυσικά, γιατί να ξέρουν όταν η διοίκηση προχτές στο παιχνίδι, στο εντός έδρας που το παίξαμε στη Λιούπολη, ξόδεψε 11.000 ευρώ για αυτό το παιχνίδι.
1: Μη μου λέει, γιατί είμαι από κοντά και έτσι. Τα ζω.
0: Okay.
1: Είμαι από κοντά
0: αυτό
1: και
0: λέμε
1: τα τώρα. Ζω.
0: Αυτό λέμε.
1: Τα ζω. Εγώ είπα και στα παιδιά ότι παιδιά, εάν δεν βάλουν το χέρι, να βάλουμε το χέρι όλοι μας, οι πολλοί, τους λίγους τους κάνουν καλά.
0: Ναι.
1: Για τους πολλούς δεν τους κάνουν καλά.
0: Όχι, σωστό, και σωστό.
1: Βγαίνουμε, επειδή είμαστε 5-6 ανθρώποι εκεί και τα πάμε μία χαρά, είμαστε κοντά στους ποδοσφαιριστές, τους θα προσφέρουμε όλα, δεν ξέρουν όμως, δεν ξέρει ο κόσμος ότι από την ημέρα που ξεκίνησε η ομάδα την προετοιμασία, πριν την προετοιμασία, το τι λεφτά ξοδέψανε όλοι μας. Λίγα πολλά, αλλά είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Η ομάδα δεν πήρε 10 ευρώ από κανέναν μέχρι τώρα λειτουργεί από αυτούς τους 5-6 ανθρώπους.
0: Ακριβώς, σωστά. Δεν πήγε στη Ζακυθινή κοινωνία να ζητήσει χρήματα.
1: Δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή εδώ σαν διαρκείας 10 φίλους όλοι μαζί όσοι είμαστε και δεν μπορούμε να πάμε, πούμε, ξέρετε τι, ρε παιδιά, να πάρουμε τα λεφτά.
0: Τι να πεις τώρα σε έναν άνθρωπο που, πήρε διαρκείας για να στηρίξει την ομάδα. Τι να πει σε αυτόν τον άνθρωπο,
1: να βγει, όχι, να βγει και ένας άνθρωπος να πει ναι, εγώ έδωκα 1000 ευρώ στην ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: το καταλαβαίνω.
1: Είναι ντροπή, είναι ντροπή έτου τη στιγμή ολόκληρη δάκρυα.
0: Και, να πούμε και το άλλο, Κώστα, να πούμε και το άλλο. Να πούμε και το άλλο. Την άλλη φορά, ας πούμε, η Καρδίτσα, έτσι, ο Δήμος Καρδίτσας έδωσε χρήματα στην Καρδίτσα, διότι δεν μπορούσε να παίξει ομάδα στην έδρα της. Και γιατί τώρα η Δημοτική Αρχή, λοιπόν, δεν κάνει ένα δημοτικό συμβούλιο και να πει αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα, έτσι, είναι στο κύλος της καταστροφής. Να τη βοηθήσουμε με μια ένεση οικονομική.
1: Όχι να πληρώσει, να πληρώσει και το λάθος.
0: Βεβαίως να πληρώσει το λάθος. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Να πληρώσει το λάθος, να πει, ξέρεις τι, πόσα παιχνίδια έχει η ομάδα που έπρεπε να παίξει εδώ, που πάει απέναντι, πόσα λεφτά θα παίξει, 5 παιχνίδια εκτός μέχρι το Γενάρη, 6, 7 παιχνίδια, ναι, 7 παιχνίδια, πόσα είναι τα έξοδα, να βγάλει να δώσει τα λεφτά, να βοηθήσει.
0: Και να βοηθήσει, αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται, η χασούρα της ομάδας αυτής είναι διπλή. Διότι αν παίζαμε με την Ελλάς Ήρου στο γήπεδό μας, θα βγάζαμε 20.000 ευρώ σαν διοίκηση, εννοώ. Βγάζεις 20.000 ευρώ. Τα χάνεις αυτά τα χρήματα γιατί δεν τα βγάζεις και βάζεις από τις τσέπες σου 11.000 επιπλέον, άρα 33.000 ευρώ, 2.000 ευρώ περίπου.
1: Δηλαδή κάθε εβδομάδα, ανά δεύτερη εβδομάδα, εμείς χάνουμε 33.000 ευρώ.
0: Ναι. Αυτό λέμε.
1: Και αυτό λέμε.
0: Γιατί δεν είναι κάθε εβδομάδα αυτό το πράγμα, έτσι. Κάθε δεύτερη εβδομάδα, τι να λέμε.
1: Και θέλω να πω ένα πράγμα, ότι τόσο, Δημήτρη, θέλω να σταθώ εδώ. Γιατί κάνουν όλοι, κάθονται από απέναντι και κοιτάνε πώς θα πάει η ομάδα. Τόσες επιχειρήσεις έχει στη Ζάκηδο. Εγώ είμαι 35-36 χρόνια. Ναι. Εμένα με ρωτάνε Δημήτρη και από πού είσαι, λέω από Ζάκηδο είμαι.
0: Ναι, εγώ
1: δεν λέω ότι είμαι από τη Βόρεια Ήπειρο.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω αυτό, βέβαια.
1: Μπράβο. Εγώ πάντα στήριζα, όχι τώρα που είμαι κοντά στην ομάδα, πάντα στήριζα την ομάδα της Ζακύνθου. Όταν ερχόταν εμένα και μου λέγανε θέλουμε λεφτά, θέλουμε βοήθεια, και το λέω και δημόσια. Και έβαζα το χέρι μου στην τσέπη και λέω πάρτε παιδιά.
0: Πάντα βοηθούσες.
1: Ναι, πάντα βοηθούσα. Πάντα.
0: Και το γνωρίζω εγώ γιατί τα παρακολουθώ χρόνια. Τα γνωρίζω.
1: Μπράβο, δεν έχω ούτε ξενοδοχεία, έχω ούτε με κανένα πλούσιο και να έχουμε όχι πίσω παππούς μου περιουσία.
0: Ναι.
1: Τα δίνω από τα δικά μου. Γιατί δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ θέλω να σταθώ, να πω και στον κόσμο, στο φύλαδο κόσμο της Ζακύνθου, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπάνε και το έχουν αποδείξει ότι όντως μας αγαπάνε. Ναι. Αγαπάνε την ομάδα. Έρχονται στο κήπεδο, στηρίζουν. Να μην απογοητευτούν ότι η ομάδα, έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε βέβαια.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Τώρα αν στραβώσαμε σε δύο παιχνίδια, σε ένα παιχνίδι στραβώσαμε, εντάξει, μέσα στη Λάρισα, έπρεπε να κερδίσουμε εμείς, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι το ξέρω μόνοι.
0: Και ιδιαίτερα σε αυτήν την κατηγορία. Ναι.
1: Μπράβο, γιατί μιλάμε τώρα για μια Σύρο ότι έχει 7 βαθμούς, έτσι. Μπράβο. Η μια Σύρο για εμένα, 100 φορές να παίξει με τη Ζάκηθο, 100 φορές θα χάσει.
0: Ναι.
1: 100 φορές. Άλλο ότι μας βγήκε το παιχνίδι, φάγαμε ένα γκολ από το πουθενά, γιατί λάθη γίνονται, ποδοσφαιριστές όλοι εδώ κάνουν λάθη τερματοφύλακα.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, έγινε το πρωτοκόλ. Εμείς είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού 60 λεπτά. 60, αυτοί παίζανε πάντα όλο στην άμυνα από το γήπεδο του Δημήτρη. Ήμουνα κοντά στην ομάδα. Μας παίζανε πάντα στην κόντρα από το πρώτο λεπτό. Εμείς τους παίζαμε. Παίζαμε για την νίκη. Να τους πάρουμε το παιχνίδι. Αναγκαστικά η ομάδα μετά, ξέρετε πάρα πολύ καλά από το ποδόσφαιρο. Ναι. Όταν μια ομάδα χάνει 1-2-0, το κάνει 2-1. Έχει 8 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να ανέβει?
0: Ναι. Είχαμε και το δοκάρι, είχαμε την ευκαιρία.
1: Είχαμε ευκαιρίες πολλές. Είχαμε δοκάρια, είχαμε ευκαιρίες. Μιλάμε για ευκαιρίες. Όχι για... Γιατί αν δεν έπαιζε η ομάδα, ξέρεις, θα έλεγα την άλλη παιδιά, δεν έχουμε ομάδα, θα το έλεγα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε ομάδα που μπορούμε να κερδίσουμε την καλύτερη ομάδα.
0: Απλά η Super League 2 δεν συγχωρεί λάθη. Δεν συγχωρεί λάθη. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Δεν συγχωρεί λάθη και ξέρεις τι γίνεται, Κώστα. Όταν παίζεις με κάποιες ομάδες οι οποίες ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να σε χτυπήσουν κάπου, τέλος πάντων, εκεί γίνεται σωρία. Εμείς αυτό που έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή προχθές προδοθήκαμε από τα δικά μας λάθη.
1: Προδοθήκαμε, ναι. Χάναμε. Εμείς ανοιχτήκαμε για να σοβαρίσουμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε τις ευκαιρίες. Δεν μου λέει τίποτα σε μένα ότι αν εγώ έφαγα το τρίτο, έφαγα το τέταρτο. Από τη στιγμή που εγώ χάνω 2-1 και θέλει 7 λεπτά, 8 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι, αναγκαστικά η ομάδα ανέβηκε για να σοβαρίσει.
0: Ναι, σωστό.
1: Εντάξει, έφαγε μια κόντρα, όταν τρώσεις κόντρα θα...

0: βλέπουμε. Ξέρουμε ότι μπορούμε το σώμα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έφαγε την κόντρα, έφαγε το τρίτο, παρασυρθήκαμε. Και μετά μην ξεχνάμε ότι έχει πιο λιμένα πόδια τώρα. Δεν έχει άγχος ο Σύρος.
1: Ναι.
0: Το άγχος το έχουμε εμείς.
1: Βέβαια. Σωστό.
0: Τώρα,
1: σωστό.
0: Το κάθε παιχνίδι έχουμε εμείς τώρα. Τώρα ξέρεις τι λέει. Πάω να παίξω γιατί έχω 7 βαθμούς και να χάσω δεν με παίρνει.
1: Έχω το μαξιλαράκι της ασφαλείας μου, λέω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το θέμα είναι, Κώστα, τι θα κάνουμε με την έδρα μας. Τα υπόλοιπα
0: τελείως
1: είναι...
0: με την έδρα μας. Αυτό το λέω εγώ τώρα για να το ακούσουν όλοι, ότι δεν πρόκειται αφού υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Το γήπεδο δεν πρόκειται να φτιαχτεί, να βάσουμε, να κάψουμε εμείς σαν συμβούλιο κάτω και να μετρήσουμε τα κουκιά, αν... να μετρήσουμε τα κουκιά.
1: Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.
0: Να τι θα γίνει, γιατί εδώ τώρα ξεκινάνε οι κοιμιστοί.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ξεκινάνε οι κοιμιστοί. Ναι.
1: Είναι πολλά τα...
0: Είναι πάρα πολλά,
1: δηλαδή,
0: πάρα
1: χάνεις,
0: πολλά.
1: Δεν είναι ότι χάνεις μόνο τα εισιτήρια. Χάνεις την έδρα σου, τον κόσμο, χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Επίσης...
0: Εμείς αν είχαμε τη Σύρο εδώ μέσα.
1: Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Με τον κόσμο το δικό μας που έχουμε εμείς, που μας βοηθάει πάρα πολύ, είναι ο 12ος παίκτης. Δεν θα γλίτωνε, Δημήτρη.
1: Ναι, χάνεις την άβρα του γηπέδου μας. Επίσης, χάνεις τα διαρκείας, χάνεις από ταμπέλες, χάνεις από διαφημίσεις.
0: Έχουμε χάσει πάρα πολλά.
1: Δεν είναι μόνο...
0: Ο Θεόντα να βάλει το χέρι του, η ομάδα το δηλώνει ότι θα μείνει στην κατηγορία. Θα παλέψουμε εμείς φέτος να μείνουμε στην κατηγορία. Θα φέρει καλά αποτελέσματα η ομάδα. Δεν μπορεί η ομάδα να μην φέρει αποτελέσματα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να παίξουμε στην έδρα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Πρέπει να παίξουμε. Τι να κάνουμε τώρα, μην διαπέσουμε. Εσύ τώρα, πες μας, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να παίξουμε στην έδρα μας.
1: Επειδή πηγαίνει στις αποστολές, περίμενε, πηγαίνει στις αποστολές. Τι λένε οι ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι μέσα σε ένα λεωφορείο συνεχόμενα.
0: Επειδή δεν έχουμε και μην νομίζεις ότι εγώ πάω αποστολή και κάθομαι μπροστά με το οδηγό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλω να έχω και μεγάλες επαφές.
1: Ναι, αλλά οι ποδοσφαιριστές όταν είναι μέσα σε λεωφορεία, είσαι μέσα σε λεωφορείο. Δεν κουράζεσαι. Ναι, είσαι συνέχεια μέσα σε μια διαδρομή.
0: Εάν κουράζομαι, ναι. που πήγαμε προχτές να παίξουμε στην Αθήνα, φύγαμε το πρωί από εδώ. Σταματήσαμε στον δρόμο για να φάμε, μετά πάμε καπάκι στο ξενοδοχείο, καθόμαστε μισή ώρα και μετά να πάει η ομάδα για προπόνηση. Δεν μιλάμε για κούραση.
1: Ναι. Και επιστροφή πάλι και μετά να παίξεις το παιχνίδι και μετά να ξαναγυρίσεις πίσω, να μην προλάβεις το καράβι, να πας στην Πάτρα να διανυκτερεύσεις, να περάσεις την επόμενη μέρα.
0: Να περάσεις την επόμενη μέρα.
1: Και όλα αυτά.
0: Εμείς είμαστε τρεις μέρες, δύο μέρες στη Ζάκηδο και τρεις μέρες, τέσσερις μέρες.
1: Τέσσερις μέρες εκτός. Τέσσερις μέρες εκτός. Ναι.
0: Αυτό τα λέει όλα. Εγώ όμως, εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα, πέρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Ότι τα παιδιά παίζουν μπάλα, έχουμε παίχτες πάρα πολύ καλούς μέσα, δεν πρέπει να έχουμε απογοήτευση, τα αποτελέσματα θα έρθουν. Ούτε γκρίνιες, γιατί δεν έχουμε εμείς γκρίνιες. Τα συμβούλια σαν ομάδα.
1: Τώρα, άμα συνεχίσουμε όμως, Κώστα μου, να μην έχουμε έδρα, κάποια στιγμή θα επέλθει και η κούραση. Και τώρα η γκρίνια θα έρθει και η οικονομική δυσκέρεια θα έρθει. Ναι. Γιατί δεν μπορείς συνέχεια να είσαι με το χέρι στην τσέπη. Δεν γίνεται.
0: Δεν θα βγούμε.
1: Είναι διαφορετικά να υπολογίζεις ότι παίζω στην έδρα μου και θα μαζέψω 20.000 ευρώ. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο.
0: Να βοηθήσουν. Υπάρχουν ανθρώποι στη Ζάκηδο, Δημήτρη, που μπορούν. Καμία επιχείρηση δεν έχει ανάγκη για 500 ευρώ. Καμία επιχείρηση στη Ζάκηθο δεν έχει ανάγκη για 500 ευρώ, και 100 ευρώ και 200 ευρώ. Η ομάδα από όλη τη Ζάκηθο έχει ανάγκη και το κατοστάρικο.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Το πενιντάρι το έχει ανάγκη. Δεν είναι ντροπή. Εδώ υπάρχουν επιχειρήσεις μεγάλες, επιχειρηματίες μεγάλοι. Δεν θα πάθουν τίποτα τώρα για 500.000 ευρώ, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Να έρθει μια ομάδα εδώ σε μένα που σου είπα τι γίνεται. Εγώ ένας μικρομεσαίος είμαι.
1: Ναι. Το γνωρίζω.
0: Να έρθει μια ομάδα να μου πει, ξέρεις τι, έχω ανάγκη για 500 ευρώ. Θα πάω να πάρω βαλικά. Για να τα δώσω.
1: Για να τα δώσεις, ναι.
0: Ναι, θα πάω να πάρω βαλικά για να τα δώσω. Γιατί κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή τώρα. Πρέπει να πάρουν όλοι, να βοηθήσουν όλοι μαζί. Μην κάνουν σεριάνοι τώρα όλοι. Να πούνε, ξέρεις τι, ναι, θα στηρίξουμε την ομάδα με τον αγώνα που δίνει. Γιατί δίνουμε αγώνα. Η ομάδα δεν είναι δικιά μας.
1: Αν η ομάδα, Κώστα,
0: Ναι, σωστό. Ούτε του Ραψομανίκη, ούτε δικιά μου, ούτε του Θανάση. Δεν είναι δικιά μας η ομάδα. Η ομάδα είναι του νησιού.
1: Ναι, αλλά όμως...
0: Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι άλλοι.
1: Αν όμως, ούμε γέννητο, πάμε, επιστρέψουμε στο γήπεδό μας μετά τις γιορτές, δεν θα υπάρχει σωτηρία. Οικονομική τουλάχιστον.

0: Μαζί.
1: Δεν θα υπάρχει οικονομική ρευστότητα, να μην πούμε ψέματα. Τώρα τι να πούμε ψέματα στον
0: κόσμο. Αυτό λέμε.
1: Εδώ είμαστε η μικρή κοινωνία, ξερόμαστε όλοι. Δεν υπάρχει, δεν θα βγούμε. Mm-hmm. Ξέρετε τον υπολογισμό της ομάδας και δεν ξέρουμε τον υπολογισμό πόσο έχει κοστίσει η ομάδα μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα. Ναι. Δεν το ξέρουν. Να ρωτήσουν.
0: Σωστά. Λοιπόν,
1: τι
0: βλέπεις να γίνεται όσον αφορά τώρα τη Δημοτική Αρχή, γιατί υπάρχει αυτή η απαξίωση?
1: Εγώ το μόνο που θέλω, ξέρεις ότι είναι γνωστός μου, είναι φίλος μου, δήμαρχος, να βγει να πει την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να βγει να πει, παιδιά, ξέρεις τι γίνεται, έγινε αυτό, κάναμε αυτό το λάθος, να μην μας εμάς, να ελπίζουμε να είμαστε α, σήμερα. Αύριο, μεθαύριο. Να πει, παιδιά, ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν θα παίξετε ποτέ στο γήπεδο.
1: Έγινε αυτό. Mm-hmm. Το γήπεδο θα είναι έτοιμο το Γενάρη. Να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε.
0: Ναι. Αν θα συνεχίσουμε ή όχι.
1: Μια ακριβώς.
0: Ναι, σωστό. Έχεις δίκιο. Λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς. Χάρηκα, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, Κωστά μου. Και υπομονή και γουράγιο και δύναμη. Φίλα, τι να πούμε τώρα. Πάνω απ' όλα. Γεια χαρά. Λοιπόν. Κώστας Καλογέρης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Δεν τα έχουμε δει όλα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα ΕΚΟ.

Καταλαβαίνετε λοιπόν από το ύφος, τη χρειά της φωνής του, την απόγνωση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας για αυτά που βιώνει ο σύλλογος την συγκεκριμένη στιγμή.

Λοιπόν, να πούμε ότι χθες το βράδυ η διοίκηση εξέδωσε μια ανακοίνωση που αφορά φυσικά το δημοτικό στάδιο. Να τη διαβάσουμε λίγο για να μπούμε λίγο στο κλίμα και να μπείτε κι εσείς φυσικά. Εγώ την έχω διαβάσει από τα χθες. Λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αβζάκηθος ενημερώνει το φιλάθλο κοινό, τους πολίτες στη Δημοτική Αρχή, ότι η ομάδα μας έχει έρθει σε συμφωνία με χορηγό, ο οποίος είναι έτοιμος να αναλάβει άμεσα την κατασκευή κτηρίου συνολικής επιφανείας 140 τετραγωνικών μέτρων, παράλληλα με την κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αδειοδότησης του σταδίου. Ο χορηγός έχει δεσμευτεί ότι από τη στιγμή που θα δοθεί η απαραίτητη έγκριση για την έναρξη των εργασιών, το σύνολο της κατασκευής θα ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις 30 ημέρες. Αυτά τα λέει λοιπόν ο χορηγός. Με τα δεδομένα αυτά υπάρχει πλέον μια συγκεκριμένη άμεσα υλοποιήσιμη και χρηματοδοτημένη λύση. Δεν υπάρχει περιθώριο για νέα απώλεια χρόνου. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αβζάκηθος θα ζητήσει άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, ώστε να παρουσιαστεί αναλυτικά η πρόταση και να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, καλούμε, λέει, το Δήμο Ζακύνθου να προβεί άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, προκειμένου να εξεταστεί και να εξασφαλιστεί, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η δυνατότητα η ομάδα μας να αγωνίζεται προσωρινά στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου χωρίς την παρουσία θεατών, έως ότου ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παρέμβαση και επιληθεί το ζήτημα της αδειοδότησης. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη μεταβατική λύση, η οποία μπορεί να επιτρέψει στον Αβζάκηθος να συνεχίσει να αγωνίζεται στην φυσική του έδρα για το σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Από την πλευρά του συλλόγου έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα, υπάρχει ο χορηγός, υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχει συμβαστική παρέμβαση και υπάρχει και σαφής δέσμευση ολοκλήρωσης έτος των 30 ημερών. Στο σημείο αυτό λοιπόν το ζήτημα δεν βρίσκεται πλέον στο επίπεδο των προθέσεων ή των συζητήσεων. Η πρόταση είναι στο τραπέζι, η χρηματοδότηση είναι εξή. Ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι συγκεκριμένος. Αυτό που απομένει είναι οι απαραίτητες αποφάσεις και ενέργειες από την πλευρά του Δήμου.

Εγγύθω. Με απλά λόγια, η μπάλα βρίσκεται πλέον στην πλευρά του Δήμου, λέει η ανακοίνωση. Ο Αβζάκητος έχει παρουσιάσει μια άμεσα εφαρμόσιμη λύση και αναμένει πλέον συγκεκριμένη ανταπόκριση με σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών σε ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της ομάδας και του δημοτικού σταδίου. Η συνέχιση της εκκρεμότητας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κανονικότητα. Ζητούμε να κινηθούν χωρίς καθυστέρηση οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την έναρξη της κατασκευής όσο για την προσωρινή δυνατότητα διεξαγωγής των αγώνων της ομάδας μας και κλεισμένων των θυρών μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Η ομάδα είναι έτοιμη, ο χωρικός είναι έτοιμος. Το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε 30 ημέρες. Από εδώ και πέρα αναμένουμε τις αντίστοιχες συγκεκριμένες ενεργείες από το Δήμο Ζακίδου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αβζάκηθος. Δηλαδή, έρχεται η διοίκηση της Ζακίδου και λέει πολύ απλά τα πράγματα. Επειδή ο Δήμος χρονοτριβεί, επειδή οι εργασίες συνεχίζονται με ρυθμούς γελώνας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει ευρώ στα ταμεία του Δήμου, γιατί ουσιαστικά αυτό λέει, γιατί τα 300 χιλιάρικα δεν έχουν εκταμιευτεί λόγω του θέματος που αναφέραμε προηγουμένως, έχουν σκαλώσει στην αποκεντρωμένη διότι στον προϋπολογισμό, στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού 300 χιλιάρικα μπήκαν και κάποια άλλα έργα και κάποια άλλα θέματα. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα περαιτέρω πρόβλημα. Έρχεται λοιπόν η διοίκηση της Ζακίδου και λέει: δεν μπορούμε πλέον, παιδιά μου, να περιμένουμε άλλο. Κύριοι του Δήμου, εδώ αυτή τη στιγμή καταστρεφόμαστε οικονομικά. Υπάρχει το επόμενο βήμα είναι να πέσουμε στον κρεμό και να διαλυθούν τα πάντα. Έχουμε μια πρόταση να εφαρμόσουμε. Έχουμε βρει ένα χορηγό ο οποίος θα κατασκευάσει ένα έργο 140 τετραγωνικών μέτρων. Αυτά τα μέτρα, τα 140 που ουσιαστικά μένουν έτσι ώστε να δοθεί η αδειοδότηση, να γίνει μια κατασκευή πλησίων της κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου, εκεί που είναι αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, η αποθήκη της ομάδας. Να βρούμε τα 140 τετραγωνικά εκεί. Υπάρχει λοιπόν άνθρωπος, εργολάβος που θα τα κατασκευάσει, χορηγός, και από εσάς απαιτούμε μια γρήγορη διεκπεραίωση των εγγράφων που απαιτούνται, αδειοδοτήσεων κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη φάση εδώ. Αν συμβεί αυτό και καθίσουν κάτω να συζητήσει ο Δήμος με την διοίκηση και με τον εργολάβο, θα πρέπει λοιπόν, για να φτιάξουμε αυτά τα 140 τετραγωνικά, θα πρέπει να υπάρχει απαιτούμενη αδειοδότηση από την πολεοδομία. Δεν είναι μια απλή διαδικασία ότι πάμε να φτιάξουμε κάτι και είναι εντάξει, γιατί εδώ υπάρχει μια διαφορά. Το περιουσιακό στοιχείο αυτό δεν ανήκει στην ομάδα της Ζακίνθου, δεν ανήκει στους διοικούντες, δεν ανήκει στον αρσιτέχνη, ανήκει στο Δήμο Ζακίνθου. Άρα λοιπόν ο Δήμος Ζακίνθου έχει και το μαχαίρι αλλά και το καρπούζι ή το πεπόνια, αν θέλετε. Πάρτε οποιοδήποτε φρούτο από τα δύο. Επίσης, η διοίκηση της Ζακίνθου λέει το εξής: από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα, να μπορέσουμε τουλάχιστον να αγωνιστούμε στην έδρα μας χωρίς κόσμο. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να αγωνιστούμε στην έδρα μας χωρίς κόσμο. Αλλά δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει να λυθούν και άλλα επιμέρους θέματα. Γιατί ήδη, ωραία, το λέει ότι να αγωνιστούμε και κλεισμένο των θυρών. Το γήπεδο, ακόμη και κλεισμένο των θυρών, έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Δηλαδή, για καλύψεις τηλεοπτικές, για μπουφ δημοσιογράφων, για χίλια δύο πράγματα, για άλλα πράγματα. Μπορεί αυτά τα πράγματα όλα να λυθούν μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα? Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε? Απλά εδώ τα αναφέρουμε όλα αυτά γιατί καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δημοτικό στάδιο.

αδειοδοτηθεί στο τέλος του χρόνου και η ομάδα θα μπει μέσα στις αρχές του 27. Τουλάχιστον να γνωρίζουμε, έτσι, τι θα πράξουμε από εδώ και στο εξής. Θα παίζουμε και κλεισμένα το θυρό, επιτρέπεται, μπορούμε να το κάνουμε. Θα πρέπει να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο. Παραδείγματος χάρη στο γήπεδο της Πάτρας, στο Παπελοποννησιακό γήπεδο.

Έτσι, σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ζάκηθος, μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Μόνο που εδώ το παιχνίδι δεν είναι ούτε ποιητικό, είναι πραγματικό και έχει κόστος. Ίδια είναι η μάχη που δίνει καθημερινά η ομάδα Ζάκηθου, η οποία αγωνίζεται για τρίτη φορά στην ιστορία της στη Β' Εθνική Κατηγορία. Μια μάχη η οποία είναι αφίρροπη, με πολλά μέτωπα και είναι συνεχόμενη. Και αυτό γιατί αυτός ο σύλλογος δεν έχει το σεβασμό και την αγάπη, κατά τη δική μου την άποψη, που θα έπρεπε από τους έχοντες την εξουσία στο νησί. Μπορεί να είναι βαρύ αυτό και να ακούγεται κάπως, αλλά αυτό εγώ εισπράττω σαν φιλάθλος της ομάδας. Διότι αυτός ο σύλλογος που πρεσβεύει τόσα πολλά δεν έχει τη σωστή αντιμετώπιση. Από τη μία πλευρά έχουμε τους διαφωνούντες διοικητικά, ιδεολογικά της ομάδας, και από την άλλη έχουμε μια τοπική εξουσία η οποία βρίσκεται μόνο με δηλώσεις δίπλα στην ομάδα και με λίγα έργα και χωρίς ποτέ να έχει κάνει πράξεις όλα αυτά τα ευχολόγια που ξεστομίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, μπορεί η άνοδος της ομάδας να στεναχώρησε αρκετούς. Άλλους για ιδεολογικούς λόγους, άλλους για το ότι θα χαλούσε την ηρεμία τους, στην οποία είχαν φτιάξει τα πράγματα μέχρι εκείνη τη στιγμή, αναφέρομαι στη Δημοτική Αρχή. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, μόνο ο απλός αυτός κόσμος είναι δίπλα σε αυτό το ταλαιπωρημένο σύλλογο, ένας κόσμος που δεν είναι του Δούνη και Λαβίν, αλλά της ανιδιοτέλειας και της αγνής αγάπης. Η άνοδος αυτής της ομάδας ήρθε να ξεσκεπάσει, θα έλεγα, όλη τη γύμνια μιας ολόκληρης εξουσίας, η οποία στο άκουσμα αυτής της είδησης πρόλαβε μέσω πλέον και της τεχνικής νοημοσύνης να εκδώσει ανακοινώσεις και να δηλώσει ότι είναι στο πλευρό αυτού του σωματείου. Στην πράξη όμως δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.

Έχουν περάσει 4 μήνες από την ιστορική έτσι, άνοδο της ομάδας μας και το δημοτικό στάδιο του νησιού, το σπίτι της Βασίλισσας, παραμένει κλειστό. Η αδειοδότηση, όπως όλα δείχνουν, έχει ακόμη δρόμο να διανύσει και η άνοιξη αυτού του γηπέδου αργεί να έρθει. Και πώς να έρθει η άνοιξη, όταν χωρίς καμία εδώ ανακοινώνονται συνεχόμενες νέες ημερομηνίες για την παράδοση του γηπέδου στην Ζακυνθινή ομάδα. Ανακοινώνονταν επίσημα, όχι επίσημα, έτσι. Από τις πρώτες ανακοινώσεις, θυμάστε στις αρχές του Ιουνίου, ότι ίσως να προλάβουμε οριακά τη σέντρα του πρωταθλήματος, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, έτσι. Δεν μπορώ να ξεχάσω δηλώσεις και εδώ στο ραδιόφωνο, ότι ίσως να προλάβουμε οριακά τη σέντρα του πρωταθλήματος στις 6 του Σεπτέμβρη. Στις μετέπειτα αρχές του Ιουλίου άλλες δηλώσεις ότι πιθανότητα θα φτάσουμε στα μέσα του Οκτωβρίου και τώρα έχουμε φτάσει να κάνουμε δηλώσεις και να λέμε ότι μετά τις γιορτές.

0: Τι να πάμε,
1: πρόσκομαι.
0: Ζαλάδα έχω.
1: Ζαλάδα.
0: Ήρθε το νοσοκομιακό, πάω προς το νοσοκομείο. Φιλοδοτιμής.
1: Ζαλάδα έχεις.
0: Έπεσα, γονάτισα.
1: Γονάτισες κάτω κι εσύ. Λίγησες.
0: Λίγησα.
1: Λίγησες.
0: Να μην κάνω τώρα, σας ακούω τώρα, ακούω όλα.
1: Ναι.
0: Και προσπαθώ να φέρω τον εαυτό μου να είμαι ο δήμαρχος, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και ακούω όλα αυτά. Δεν σας έχω εξηγήσει. Να κάνω το δήμαρχο.
1: Για κάνω το δήμαρχο. Ωραία.
0: Δεν σας έχω εξηγήσει. Ότι αν μέχρι τον Νοέμβρη ή τον Ιανουάριο.
1: Ναι.
0: Τι να βγει να πει τώρα, ας πούμε.
1: Ναι, έχουμε και το, έχει πει το
0: να βγει, ναι, να πει τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχέ Οκτωβρίου.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο δήμαρχο.
0: Λέμε, του υπόλοιπου είπαμε, οι υπόλοιποι.
1: Περίμενε. Δεν είναι, υπάρχει ο αντιδήμαρχο, υπάρχει ο υπεύθυνο δημοτικού σταδίου. Να βγουν εδώ με μια ανακοίνωση. Υπάρχει και επιτροπή αυγητισμού του Δήμου Ζακίνθου.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ωραία, τι,
0: για να παίρνουμε κανένα 200 μπορεί να παίρνουν.
1: Εντάξει, δεν το λέω αυτό ότι παίρνουν τα παιδιά προς Θεού, αλλά λέμε ότι εδώ υπάρχουν θεσμικοί φορείς που μπορούν να μιλήσουν για το θέμα το συγκεκριμένο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, όλα είναι μια χαρά.
1: Όλα
0: δηλαδή, όταν θέλει να βοηθηθεί η ομάδα και λέμε όλους τους φιλάθλους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Δεν λέμε τους παράγοντες όμως όλους.
1: Τους φιλάθλους.
0: Λέμε μόνο τους φιλάθλους. Ποιους φιλάθλους? Αυτά τα 300 άτομα, τα 500.
1: Ναι, γιατί 300 ουσιαστικά είναι 400 άτομα. Δεν είναι και
0: έτσι, αυτά. Δηλαδή η ομάδα θα μεγαλώσει με αυτά μόνο. Η ομάδα θα κρατηθεί με αυτά μόνο.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπορεί να κρατηθεί με αυτά μόνο.
0: Και σε ρωτάω εγώ, Δημήτρη, τώρα. Πες ότι είχα στην κατηγορία την τοπικιά το Ρομύρι, εγώ.
1: Ναι.
0: Μιλάω για προσωπικά, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι.
1: Ωραία.
0: Τι είναι και τι κάνουνε.
1: Πάμε.
0: Θα καλιόμουνα ως ομάδα κεντρική, βγες και φώναξες. Mm-hmm. Δεν θα έβγαινα ως Ρομύρι να φωνάξω. Σακούλα με το χρήμα θα σκεφτόμουνα.
1: Τα φώναζες, σαν Ρομύρι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι κύριοι, οι υπόλοιποι των ομάδων που κάνονται σ' όλοι,
1: ναι,
0: αυτά τα διοικητικά συμβούλια τα 15, αυτή η διαλυμένη ΕΕΣ που έχει εισαγωγή στην ΕΠΟ,
1: ναι,
0: να βροντοφωνάξει. Πού υπάρχουν όλοι αυτοί? Μπορείς να μου το εξηγήσεις?
1: Που υπάρχουν,
0: εννοείς
1: στο θέμα του δημοτικού σταδίου ή γενικά αυτή τη στιγμή?
0: Το θέμα του δημοτικού σταδίου.
1: Εντάξει.
0: Γιατί κάποτε, ναι, κάποια ομάδα που λεγόταν Καλαστάρι, Κιλιβή, αλλιώς έλεγαν να παίξω στο Ολυμπιακό, στο κεντρικό στάδιο των τελικών κυπέλου. Δεν πάω εγώ σε χωριό να παίξω. Mm. Άρα το θέλανε και τα χωριά.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Εντάξει, τα χωριά, οι ομάδες συγκεκριμένες που αγωνίζονται στο τοπικό μπορεί να αγωνιστούν στο δημοτικό στάδιο.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Μπορούν.
0: Αυτοί τώρα, mm-hmm, που υπάρχουν να φωνάξουν για το τοπικό γήπεδο.
1: Κοίταξε, βασικά η αλήθεια είναι ότι όλοι έπρεπε να είναι ένα μέτωπο ενιαίο συμπαγές σε
0: έτσι,
1: αυτή τη νέα προσπάθεια η οποία γίνεται. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Είναι, πώς λέμε καμιά φορά, είναι τα καλά και συμφέροντα.
0: Έτσι. Δηλαδή τώρα οι 15 με την κεντρική ομάδα δεν μπορούν να κάνουν ένα συμβούλιο μεταξύ τους.
1: Και να πούνε
0: να
1: τελειώσαμε. Τέλος, ούτε παίζουμε μπάλα ούτε τίποτα αν δεν φτιάχνει το γήπεδο.
0: Έτσι
1: καλώς έχει βγει και ανακοίνωση. Αλλά λέμε τώρα, έχει βγει μια απόφαση από την Γενική
0: Γραμματεία. Αυτό θα τη δούμε από την απόφαση. Αυτά την περιμένω 5 μήνες αυτή
1: εντάξει,
0: την απόφαση.
1: Εντάξει.
0: Από τον καιρό που την ανακοινώσαν.
1: Εντάξει, 8 μέρες περίμενα.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: 8 μέρες.
0: Λοιπόν, αυτοί οι αθλητικογράφοι των χωριών, γιατί οι αθλητικογράφοι δεν είναι σε εφημερίδες μόνο.
1: Είναι και στα χωριά.
0: Είναι και στο κάθε χωριό.
1: Στο κάθε καφενείο.
0: Φωνάζει, ναι, ακούμε το Καλαστάρι, θέλω γήπεδο, θέλω 5x5, φωνάζει η Λιδακιά, φωνάζει ο αλλιώς, φωνάζει εγώ, φωνάζει ο Τσιλιβής, φωνάζει ο άλλος. Πού είναι όμως να είναι ένα σώμα, ρε?
1: Ένα σώμα, όλοι μαζί.
0: Πού είναι αυτοί οι κύριοι? Και αυτοί οι κύριοι

0: έχουν να υπάρχει Ζάκυνθο. Στο λέει ο Σπύρος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βαριά κουβέντα τώρα.
0: Τι βαριά κουβέντα, γιατί.
1: Γιατί
0: δεν πρέπει
1: γιατί,
0: να είναι όλη μέρα στον δρόμο.
1: Γιατί να μην γουστάρουν να, είναι, να μην υπάρχει Ζάκυνθος. Γιατί,
0: γιατί είναι το προσωπικό του κάθε χωριού.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, τώρα η Ζάκυνθος είναι σε άλλο, άλλα κυβικά από ό,τι είναι η ομάδα.
0: Δεν τους διαφέρει. Ποιος σου είπε ότι τους διαφέρει.
1: Α, εντάξει.
0: Τους διαφέρει.
1: Για να το πάρουμε όμως.
0: Δεν κύριε... έχουν βγει πολλοί που κάνουν τα τοπικά.
1: Ναι, αλλά... περίμενε. Να το
0: πάρουμε. Θα γίνει με τον άλλον.
1: Ναι. Να το πάρουμε όμως και αλλιώς. Να κάνω και το εγώ το συνήγορο του διαβόλου.
0: Ναι, ναι, κάνε μου το
1: ναι,
0: εμένα.
1: Για πάμε λοιπόν.
0: Κόντρα,
1: για πάμε. Ναι, πάμε. Τη Ζάκη το την ενδιαφέρει τι κάνουν τα χωριά όμως ή οι ομάδες των χωριών.
0: Ε?
1: Δεν πρέπει να είναι δούνη και λαβή, να υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση.
0: Ωραία, αυτό
1: ναι.
0: Μιλάω.
1: Ναι, να υπάρχει όμως
0: πού
1: και.
0: Είναι αυτή.
1: Ναι, περίμενε. Και από την άλλη μεριά όμως να υπάρχει σχέση. Δηλαδή και τη Ζάκυνθο να την ενδιαφέρουν τι κάνουν οι ομάδες του τοπικού.
0: Πρέπει.
1: Α, αυτό λέμε, γιατί σε μεγάλη
0: γιατί
1: ομάδα.
0: Και εδώ ο φίλος προηγουμένως και είπε έχει διαλύσει εδώ και 10 χρόνια. Γιατί δεν έχει βγει ένας ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, πώς να βγει ποδοσφαιριστής.
1: Περίμενε.
0: Με ναι, αυτές τις συνθήκες πώς θα βγει ο πιτσιρίκος.
1: Ναι, περίμενε. Τι θα βγει ποδοσφαιριστής από το τοπικό. Εδώ δεν μπορεί να βγει από τη μεγάλη ομάδα ποδοσφαιριστής. Εντάξει. Να βγει από το τοπικό.
0: Τι ποδοσφαιριστής.
1: Για να βγει από το τοπικό ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Έτσι. Και να τον αρπάξει μια ομάδα να τον πάει κάπου αλλού.
0: Ναι,
1: γιατί εδώ δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν υπάρχει το επόμενο βήμα. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται τώρα. Είμαστε στη β' εθνική κατηγορία. Η Ζάκυνθος και δεν έχει ούτε ένα Ζάκυνθινό παίχτη.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, Δημήτρη, πόσα πανεπιστήμια, γιατί εγώ πανεπιστήμια τα λέω, όχι ακαδημία.
1: Πανεπιστήμια.
0: Ναι, η ακαδημία πόσες είναι άλλο πράγμα. Πανεπιστήμιο.
1: Η ακαδημία
0: πόσα είναι. Πόσα πανεπιστήμια είναι στο νησί.
1: Έχουμε 5-6 πανεπιστήμια.
0: 5-6 πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα πιτσιρίκια των 5-6 πανεπιστημίων, πότε παίρνουν το δίπλωμά τους για να βγουν ότι βγάλαμε το πανεπιστήμιο.
1: Εντάξει, από τις ακαδημίες τώρα παίζουν στα τοπικά, μετά οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές πάνε και σπουδάζουν, φεύγουν από το χώρο. Γιατί, περίμενε, γιατί ο χώρος, να το πούμε διαφορετικά, ο χώρος του τοπικού δεν εκφράζει ένα νέο παιδί, γιατί δεν έχει υπάρχει κάποιο κίνητρο να του δώσει πού να παίξει μπάλα, σε ποιο τοπικό, σε ποιες συνθήκες, σε ποια γήπεδα να παίξει ένας ποδοσφαιριστής μπάλα. Είναι και αυτό το κομμάτι, έτσι.
0: Μα όταν το συζητάμε για όλα.
1: Αυτό
0: δηλαδή, εξυπνήσανε από το 2000, ας πούμε, που έγινε σοβαρό το θέμα, 2005, ας πούμε,
1: ναι.
0: Έγινε το 2015 η πρώτη άνοδο, το 2017 ξέρω εγώ πότε έγινε, δεν θυμάμαι, και περιμένουμε το 2026 να φτιάξουμε τους χώρους.
1: Γι' αυτό λέμε ότι το μεγάλο πρόβλημα στο Ζακεντρινό ποδόσφαιρο είναι οι χώροι. Είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι ανύπαρτες.
0: Δεν μου λες, Δημήτρη, ανέβηκε η ομάδα πριν 5 χρόνια, 8.
1: Η Ζάκυνθος εννοείς.
0: Ναι.
1: Η Ζάκυνθος ανέβηκε στις 21.
0: Ωραία.
1: Με τον
0: κορονοϊό.
1: Ναι, ανέβηκε τότε, ναι.
0: Λοιπόν, εμβολευότανε όπως ήταν γι' αυτό. Όπως ήταν η κατάδια τότε.
1: Ναι, δεν έγινε και
0: γιατί
1: κάτι.
0: Όπως... δεν υπήρχε ο νόμος ναι, ο δεύτερος.
1: Εμβολευόντουσαν όλοι τότε.
0: Τι αντιδράσανε. Αυτό το γήπεδο που πας, Δημήτρη, που πήγαμε ναι, πέρυσι, που είχαν το δω 20 χρόνια, σου ναι, μιλάω τιμή.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή ότι κάτι έχουν κάνει εκεί μέσα τώρα 20 χρόνια.
1: Μα, εκεί που πήγαμε. Μα αυτό λέμε ότι ήρθε η Ζάκυνθος.
0: Αυτοί οι κύριοι 20 ναι, χρόνια τι κάνανε.
1: Αυτό λέμε. Ήρθε η Ζάκυνθος λοιπόν και έβγαλε το πρόβλημα, ξεσκέπασε το πρόβλημα που ήταν κρυμμένο κάτω από το χαλί.
0: Δεν το ξεσκέπασε η Ζάκυνθο.
1: Με την άνοδό της το ξεσκέπασε.
0: Ναι, είχε γίνει λέμε και άνοδος εκεί.
1: Ναι,
0: γιατί δεν ξεσκεπάστηκε εκεί.
1: Γιατί βολευτήκαν, γιατί το νομοθετικό πλαίσιο δεν ήταν τόσο αυστηρό τότε.
0: Α, είδε.
1: Ναι.
0: Άρα είμαστε του βολεψάκια.
1: Αυτό λέμε, δεν είμαστε του βολέματος όλοι.
0: Τώρα προσπαθούμε να είμαστε του βολεψάκια.
1: Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, δεν υπάρχει και κάποια άλλη διέξοδος. Υπάρχει κάποια άλλη διέξοδος αυτή τη στιγμή.
0: Να δοθεί το γήπεδο σε ιδιώτη.
1: Και πώς θα το
0: για
1: δώσει.
0: Για 50 χρόνια.
1: Α, έτσι ναι. Αλλά τώρα, περίμενε, δεν μπορεί να δοθεί ένα δημοτικό στάδιο σε ιδιώτη.
0: Γιατί.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο.
0: Και πώς δεν γίνανε τα κρατικά όλα τα
1: άλλο αυτό, άλλο.

0: αυτό. Και ο ιδιώτης πιστεύεις ότι. Γιατί θα έχει κάποιο.
1: Θα έχει όφελος. Δεν κατάλαβε.
0: Θα έχει όφελος ο ιδιώτης αν το.
1: Ναι, αλλά δεν κατάλαβε ποιος είναι ο ιδιώτης.
0: Ναι. Για τη Ζάκη το λες.
1: Η ίδια η ομάδα.
0: Α, η ίδια η ομάδα.
1: Όχι εγώ. Πώς δίνουν στις ομάδες όλα τα γήπεδα.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για ένα δημοτικό στάδιο το οποίο δεν είναι μόνο για την ομάδα, είναι για όλα τα αθλήματα. Έτσι, και ένα συγκρότημα το οποίο εμπεριέχει και άλλα πράγματα μέσα.
1: Παίρνοντας λοιπόν ο ιδιώτης που λέγεται διοίκηση, εάν έχει μέλλον αυτή η διοίκηση, ακόμα και αυτοί οι νέοι που θα έρθουν μετά από 10 χρόνια, να υπάρχει δηλαδή πάντα η ομάδα, γιατί δεν μπορούν να πάρουν το γήπεδο.
0: Ναι, αλλά περίμενε. Είναι άλλα πράγματα. Είναι άλλα θέματα. Είναι νομικά θέματα, κολλήματα από πίσω.
1: Αυτά πρέπει να
0: πώς θα το δώσει ο Δήμος Ζακίδου σε μια ανώνυμη εταιρεία, θα δώσει το γήπεδο του. Γιατί η ανώνυμη εταιρεία σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Πού θα το δώσει, στον ερασιτέχνη? Ο ερασιτέχνης αύριο διαλύεται. Τι θα γίνει?
1: Μα αυτό λέμε αν έχουν μέλλον τα διοικητικά του γήπεδου.
0: Εντάξει, αυτό λέμε τώρα, έτσι. Ενώ ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή πάντα θα υπάρχει. Οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή.
1: Η ομάδα έχει μέλλον.
0: Εγώ, γιατί να το δώσει ο Δήμος στην ομάδα σε έναν ιδιώτη και γιατί να μην το κάνει ο Δήμος δικό του όπως το έχει και να το αναπλάσει ο ίδιος. Γιατί δεν το κάνει.
1: Γιατί.
0: Ναι.
1: Ρε Δημήτρη, πριν 2 χρόνια βγήκε, δεν βγήκε.
0: 3 χρόνια.
1: Δεν έκανε 2 προϋπολογισμούς.
0: Έκανε το 80 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, και στον αθλητισμό,
0: 150.000.
1: Τα πάμε, τα έχουμε πει.
0: Τα έχουμε πει πολλά.
1: Πολλά τον ενδιαφέρει το Δήμο.
0: Εντάξει, άμα δεν τον ενδιαφέρει, να βγει και να πει ότι δεν είναι αθλητικές υποδομές. Παιδιά, τελειώνει.
1: Μα το δείχνει με τον τρόπο του.
0: Με τον τρόπο του, με τις πράξεις του.
1: Δεν είναι ανάγκη να τον ευρύζει.
0: Ναι. Με τις πράξεις. Ναι.
1: Σου λέει να μην με.
0: Μα εδώ πήγε να περάσει τα 300 χιλιάρικα για τον προϋπολογισμό του γηπέδου και αντί να τα περάσει αυτόνομα αυτούς για όλα αυτά για να ξεμπερδέψει η ιστορία, έβαλε και άλλα πράγματα μέσα. Έλα, είναι δυνατόν να
1: σου. Εγώ το δήμαρχο τώρα. Μήπως δεν μπορούσε.
0: Δεν ξέρω. Γιατί να μην μπορούσε.
1: Και έπρεπε να είναι μειχτά.
0: Α, να είναι μειχτά.
1: Αν ήθελε να τα κάνει μειχτά, βάλε τουλάχιστον 700, να πάνε 300 στο Δήμο.
0: Το θέμα του έχει σκαλώσει όλη η υπόθεση και δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξεμπλοκάρεται το θέμα.
1: Η χρονιά τελειώνει.
0: Τελειώνει.
1: Δηλαδή μένουν 2 μήνες για Χριστούγεννα και μόλις αρχίσει ο Ιανουάριος που παίζουμε UEFA, εσύ θα παίξει Champions League, έρχεται και ο Απρίλης, έτσι.
0: 11 Απριλίου τελειώνει το πρωτάθλημα.
1: Και τελειώνουμε.
0: Ας τον Απρίλιο. Ο Απρίλιος είναι.
1: Να μην στενοχωριέται κανείς, αν μπορούν να αντέξουν οι ανθρώποι. Να καθίσουν εκεί και να παιδεύονται.
0: Σπυρό, αν η ομάδα μπει στις 10 του Γενάρη, έτσι, έχουν χαθεί τα 2/3 της χρονιάς.
1: Μα ξέρεις τώρα, εδώ πάει που είπες κάτι, 2 παιχνίδια είπες. Ναι. Τα 2 παιχνίδια είναι ο Αστέρας Τρίπολης νίκη, έτσι. Δεν σου λέω στην καρδίτσα ότι πάρεις. Και το άλλο το έχεις στην έδρα σου.
0: Με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, λες.
1: Λοιπόν, να πάρεις 7 πόντους οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, επειδή έχω το πρόγραμμα μπροστά μου, άκουσε λίγο να δεις κάτι, έτσι. Ναι. Αν μπούμε στο γήπεδο στις 10 του Γενάρη. Στις 10.
1: Τι πολλοί παιχνίδια υπάρχουν.
0: Λοιπόν, είμαστε στις 10 του Γενάρη, θα είμαστε στη 17η αγωνιστική από τις 30. Πρόσεξε.
1: Μισά δηλαδή.
0: Όχι, θα έχουμε περάσει τα μισά.
1: Εντάξει.
0: 17η αγωνιστική, δηλαδή.
1: Εντάξει, 13 παιχνίδια.
0: Ωραία. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Και ξέρεις πόσα παιχνίδια μετά μένουν εντός, όχι εκτός. Μένουν ουσιαστικά 1, 2, 3, 4, 5 παιχνίδια.
1: 5 παιχνίδια.
0: Λοιπόν, αν μπούμε το Γενάρη μέσα, μένουν μόνο 5 παιχνίδια στην έδρα μας. Δηλαδή, πιάσ' το αυγό και κούρευτο, έτσι, αδερφέ.
1: Λοιπόν, παίρνω το άλλο να πάω στην ομάδα. Ναι. Αφού λέμε ότι ακούω από εσάς, από μερικούς, ότι είναι καλοί, αλλά δεν ζηκάζονται και τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Βλέποντας αυτό τον πύργο εχθές εγώ εδώ πάνω. Έτσι.
0: Για λέγε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα 2 παιχνίδια με τον πύργο να μην σου διαλύσουμε. Έτσι.
0: Όπως είναι ο πύργος, έτσι.
1: Το αποκορύπωμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Μέσα όξο. Ναι. Τώρα αν είμαστε στη Ζάκηδο, είμαστε απέναντι στον πύργο. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτή την ομάδα.

0: Μηδέν ευκαιρίες.
1: Μηδέν, μηδέν.
0: Έτσι, μηδέν ευκαιρίες. Δύο κόρνε βάρεσε γιατί, εντάξει, βγήκε μπαλά out. Όταν δεν πάρουμε αυτή την ομάδα να πάρουμε 6 πόντους από αυτή, γιατί και οι άλλοι κολλάνε, είδες πως κολλάνε. Όλοι ένα πόντο έχουν και δύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχουν απομακρυνθεί κανείς.
1: Ναι, μόνο οι πρώτες ομάδες οι από πάνω.
0: Άλλο, δηλαδή, εντάξει, ναι. Και οι πρώτες ομάδες δεν θα είναι ο Μαρκός πρώτος.
1: Ναι, ναι, ναι, θα αλλάξουν τα
0: ούτε
1: πράγματα.
0: Ούτε ο Ισύρος πρώτος.
1: Ναι, θα αλλάξουν.
0: Όπως είπες για την Ίντι, δεν θα είναι και αυτή πρώτη.
1: Όχι βέβαια, ούτε, ούτε νίκη τελευταία. Ούτε νίκη τελευταία, αλλά ούτε και η Σύρος θα είναι πρώτη.
0: Έτσι. Αυτή που είναι τώρα πρώτη, ας μου πεις, λέω εγώ ότι είναι ψηλωσωμένη πηγή. Όταν όμως λέμε πρωταθλήτρια την νίκη, να το ξεχάσει το πρωτάθλημα νίκη.
1: Ναι, δεν μπορεί να το πάρει η νίκη το πρωτάθλημα. Δύσκολο τώρα. Αυτή, αυτή η ομάδα...
0: Να το ξεχάσει όχι για τρεις τρισίτες.
1: Όχι, είναι, είναι γενικά...
0: Το Βόλιο, ναι. Και ομάδα άλλη στο Βόλιο δεν υπάρχει.
1: Εκτός, επειδή είναι ο Μπέος στη μέση.
0: Έτσι.
1: Θα πω το άλλο όμως, έτσι. Επειδή γνωρίζω την νίκη, γιατί ήταν και ο γιος μου εκεί, θα σου πω το εξής. Είναι μια ομάδα η οποία διακατέχεται πολλές φορές από εσωστρέφεια. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά το πράγμα, εγώ διαπίστωσα χθες, ας πούμε, αυτό που συνέβη, εκατοντάδες μηνύματα και στο ανάθεμα όλοι, έτσι, όχι μόνο προπονητής, ποδοσφαιριστές και διοίκηση. Άρα λοιπόν η νίκη δύσκολο να ανακάμψει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω ότι συμβαίνει όλα τα χρόνια που ήταν ο Ολυμπιακός Βόλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή την εσωστρέφεια είχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αισθανότανε ότι ως νίκη και ως μεταναστευτικό πλέγμα ότι είμαστε καλύτεροι από τον Βόλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Γι' αυτό χιλιάδες φορές να κάνουν συγχώνευση και να δεν κάμανε ποτέ.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει
0: συγχώνευση. Λοιπόν, προσπαθεί από μόνη της. Από μόνη σου δεν κάνεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Γιατί βρέθηκε αυτή η τρίτη ομάδα που έχει 5 φιλάθλους,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: θα σταματήσει. Δεν σε θέλει στη Β'.
1: Δεν σε θέλει
0: στην Β'. Ο Βόλος, ναι, να είναι ο Βόλος. Ναι, μοναχός. Ναι.
1: Γιατί άμα πάει η νίκη στην, έτσι, στη μεγάλη κατηγορία, αλλάζουν όλα εκεί τώρα.
0: Αλλάζουν όλη η μαγνησία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ αισθάνομαι πύργο Πανιόνιο, ναι, για να κλείσω. Πανιόνιο Καλλιθέα, εκεί το παίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Μελάρισα Πανσεραϊκό.
1: Ναι.
0: Και λίγο Παθρακικό.
1: Ο Παθρακικός εχθές τι ωραία ομάδα είχε.
0: Εντάξει, αλλά
1: έφυγε.
0: Δέρμι,
1: δεν κατάλαβες, Σπύρο. Έφυγε ο Γεωργιάδης από τον Παθρακικό.
0: Ναι.
1: Και πάει τώρα στις Σέρες. Πάει Πανσεραϊκό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε λοιπόν, όταν βλέπεις...
0: Δηλαδή αισθάνομαι ότι μία από τον Νότο και μία από Βορρά θα ανέβει.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Ωραία. Εγώ έτσι, και αυτό πιστεύω κι εγώ. Αλλά όσον αφορά τώρα τέσσερις ομάδες πέφτουνε. Ποιες οι ομάδες της Ζάκηθος θα βάλει από κάτω, ρε Σπύρο?
0: Αν Δημήτρη, επειδή σε έχω δει τρία παιχνιδάκια, δηλαδή αυτό το Μαρκό που πήρε τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Του,
1: σωστό, σωστό, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Έλα, ότι ποδοσφαιρικά δεν μιλάω, όχι μπάλα, μιλάω για ποδόσφαιρο εγώ, όχι για μπάλα. Άλλη μπάλα, άλλο το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, πάει διαφορά. Λοιπόν, βέβαια,
0: κουτράνα μεταξύ τους. Δεν ήταν να χάσει ο Πανσεραϊκός το παιχνίδι, ας πούμε αυτό.
1: Ωραία. Βλέπεις όμως τώρα, στα κάτω στρώματα της βαθμολογίας, σίγουρα η νίκη Βόλου δεν θα μείνει στους 0. Είναι σίγουρο αυτό.
0: Φυσικό επόμενο.
1: Ωραία. Έχουμε λοιπόν Πύργο, Ζάκυνθο, Απόλλωνο Καλαμαριάς με ένα βαθμό. Και μετά έχουμε από πάνω την Καρδίτσα, την Τρίπολη. Ναι. Έτσι, τον Έστω Χρυσούπολης. Ποιες ομάδες θα βάλουμε από κάτω εμείς αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ πιστεύω, εγώ όπως το αισθάνομαι,
1: ναι,
0: παίρνοντας 6 πόντους από τον Πύργο, αν έχουμε τη δύναμη, παίρνοντας την Καλαμαριά εδώ,
1: ναι,
0: παίρνοντας 2 παιχνίδια από τη Β' Τρίπολης,
1: ναι,
0: θα ανακατασκευάσουμε όλες τις συνθήκες, το λέω εγώ.
1: Α, ωραία. Εντάξει.
0: Με 3-4 που σου είπα.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν σου λέω ότι να έρθει να χάσουμε στην Καρδίτσα και να έρθει εδώ να την πάρουμε.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα.
0: Δηλαδή, γιατί να μην κερδίσουμε τον Έστω?
1: Περίμενε. Να σου πω τώρα το πρόγραμμα της Ζακύνθου. Τώρα σε 2-3 αγωνιστικές. Παίζουμε στη Νέα Σμύρνη. Ωραία. Έχουμε μετά μέσα Καλαμαριά. Και μετά έχουμε 2 παιχνίδια έξω με Καρδίτσα και με Αστέρας Τρίπολης Β'.
0: Ωραία.
1: Εκεί ουσιαστικά στα 3 αυτά παιχνίδια.
0: Τα 4 παιχνίδια,
1: ναι,
0: εγώ σου λέω να...

0: να πάρουμε 6 πόντους. Μπορούμε. Ναι.
1: Γιατί αν δεν πάρουμε 6 πόντους...
0: Δεν τελειώνουμε.
1: Δεν έχουμε, ναι.
0: Λοιπόν, να πάρουμε Τρίπολη και να πάρουμε και Καλαμαριά.
1: Να πάρουμε και Καλαμαριά.
0: Και αν αρπάξουμε πόντο από
1: στην Καρδίτσα,
0: Καρδίτσα
1: ναι.
0: Αρπάξαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και αυτόν στην έδρα της θα θέλει να πάρει και αυτόν κάτι.
1: Που, εγώ είδα την Καρδίτσα με τον Πανιόνιο. Ναι. Είδα. Έτσι. Δεν είναι, είναι ομάδα έδρας η Καρδίτσας. Η Καρδίτσα δεν είναι. Δεν θα περάσουν ομάδες εκεί αμέσως από την
0: εύκολα.
1: Καρδίτσα. Εύκολα.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αλλά εγώ αισθάνομαι εδώ πάρα τα πιτσιρίκια της Τρίπολης, σε πάση περιπτώσει. Και με την Καλαμαριά, αν δεν βγάλεις και αυτές τις ομάδες εδώ που θα τις παίξεις στο Νότο, ασκέτως εκτός έδρας, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα.
1: Κοίταξε να δεις, ο Απόλλων Καλαμαριάς, εγώ που τον έχω δει σε δύο παιχνίδια.
0: Είναι εντάξει.
1: Ναι,
0: το είδα
1: ναι.
0: Και εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μάλιστα να κάνω και λίγο κριτική για την Καλαμαριά.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα.
1: Ναι, ναι,
0: από ό,τι
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Παιχτικά γιατί είναι δυνατή, ναι. Προσάρουν, εντάξει. Ναι. Όλες οι ομάδες είναι ψηλοκαλές.
1: Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή η πιο αδύναμη ομάδα είναι ο Πύργος, κατά τη δική μου την άποψη.
0: Με το εκείνο που είδα χθες, ναι. Λόγω τιμής.
1: Ναι.
0: Γιατί και εμείς παίξαμε την ίδια ομάδα όπως είπαμε και κάναμε και δύο βάσεις.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και στην έδρα της.
1: Mm-hmm. Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Αν επιτρέπεται τώρα να μην κάνει μια ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Δεν επιτρέπεται που λέμε.
1: Φαινόταν η Λάρισα ότι ήταν ο Άγιαξ της δεκαετίας του 70.
0: Μεγάλη, έπαιξε καλή μπαλά η Λάρισα. Μην λέμε τώρα. Ήτανε. Κατά πρώτο στο ατομικό στοιχείο δεν παίζεται.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει τρεις παίχτες και όποιος είναι λαρισσές τους περνάει και τους τρεις.
1: Ναι, έτσι, ναι,
0: τους
1: ναι.
0: Και πασούλες πολύ κοντινές.
1: Ναι, ναι, σωστά,
0: μιλάμε
1: σωστά.
0: Στα τρία βήματα. Τίκι, επίσης, στα τρία βήματα.
1: Επίσης, Σπυρό,
0: δεν περνάει πάλι εύκολα στο τρία.
1: Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ η Καλλιθέα προχθές.
0: Εγώ...
1: Η Καλλιθέα, ναι, η οποία κέρδισε το Πανσεραϊκό.
0: Στηρίζω πιο περισσότερο την Καλλιθέα από τον Πανιόνιο, τον Νότο. Έτσι πιστεύω εγώ, ναι. Είναι πιο οργανωμένη η Καλλιθέα.
1: Θα σου πω κάτι γιατί για τον ο Πανιόνιος δεν έχει δείξει ακόμα.
0: Επειδή είναι, ο Πανιόνιος έκαμε 15 μεταγραφές.
1: Ναι, ναι, ναι, δύσκολο.
0: Ενώ η Καλλιθέα είναι ψιλοίδια με 5.
1: Ναι, ναι, με 5 μεταγραφές, εκεί η διαφορά υπάρχει, έτσι.
0: Γιατί αφού εκατέβηκε από την Αλφαεθνική, έμειναν οι παίκτες. Πού να πάνε, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Μου άρεσε εμένα η Καλλιθέα.
0: Ο Πανιόνιος έχει μεγαλύτερο άγχος.
1: Ο Πανιόνιος έχει μεγαλύτερη πίεση, έχει μεγαλύτερη πίεση του κόσμου.
0: Η Καλλιθέα δεν είναι Πανιόνιος ονομαστικά.
1: Όχι, όχι, σωστά.
0: Και αυτός έχει άγχος.
1: Ναι, πρόσεξε. Διότι το άγχος του κόσμου, του πολύ κόσμου έχει ο Πανιόνιος, μεταφέρεται σε όλο τον οργανισμό. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις το παραμικρό λάθος.
0: Μα το ίδιο δεν ήταν με τον Εθνικό Εβέρση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Δηλαδή δεν είχε καλή ομαδούλα εθνικός. Δεν κούλαγε.
1: Για ποιον εθνικό μιλάμε τώρα?
0: Για τον περσινό που περάσαμε.
1: Α, ναι, ναι, με τον εθνικό λες εσύ εδώ.
0: Δηλαδή, ναι, δεν κούλαγε την μπάλα.
1: Ναι, για το άγχος όμως της ανόδου.
0: Κούλαγε, κάτι ατυχίες, εντάξει. Δεν πήρε τώρα
1: εγώ
0: το
1: βλέπω, εγώ,
0: για
1: ναι.
0: Μου, από εκεί ξεκίνησε.
1: Εγώ βλέπω στον Πανιόνιο ότι υπάρχει μεγάλη πίεση από τον κόσμο. Δηλαδή, απαγορεύεται η λάθος πάσα στο παιχνίδι. Όχι, απαγορεύεται η λάθος πάσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, δεν το έχω δει αυτή τη στιγμή και το βλέπω πόσο αγχωμένοι είναι οι ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν να κάνουν ούτε μισή ενέργεια μεταξύ τους. Δηλαδή, να δώσουν την μπάλα σωστά, να μην κάνουν λάθος. Απίστευτο.
0: Και συντογρός και είναι οι που πήγαν εκεί από μόνοι τους αισθάνονται ότι έχουμε απαιτήσεις.
1: Ναι, ναι, μεγάλες.
0: Γιατί
1: μεγάλες,
0: μας πήραμε.
1: Ναι, ναι, μεγάλες, μεγάλες.
0: Για να βοηθήσουμε
1: ναι.
0: Να ανέβει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ισχυρότερο άκο.
1: Είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα εκεί στο Πανιόνιο.
0: Ναι, γιατί άμα είναι οι ομαδούλες στο σπίτι.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό δεν είναι το άγχος που έχει ο Πανσεραϊκός και η Καλλιθέα που υποβιβάστηκαν κάποια στιγμή. Και έτσι.
0: Όχι, εντάξει,
1: ο Πανιόνιος όμως που είναι. Ο Πανιόνιος που είναι καλά ότι πρέπει να ανέβει φέτος.
0: Ναι, ναι,
1: από
0: ναι,
1: τον
0: ναι.
1: Κόσμο του, γιατί εγώ βλέπω τώρα τι γίνεται στα site, στα μηνύματα, γιατί χαμός γίνεται. Έτσι, ναι, ναι. Υπάρχει αυτή, δηλαδή μπαίνει ο πρόεδρος μέσα, ας πούμε, και φαίνεται αγωμένος από μόνο και μόνο που ο κόσμος ζητάει το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κοίτα τα παιχνίδια αυτά με τις 4-5 ομάδες που είπαμε που θα κάνουν 5 θα κάνουν πρωταθλητισμό για δύο θέσεις, έτσι.
1: Για δύο

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τα τέρμπι θα δείξουν μεταξύ τους.
0: Ναι, εκεί, εκεί θα παιχτεί η ιστορία.
1: Και το ίδιο θα δείξει για μας ποιος θα πέσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν θεωρούμε τέρμπι τον πύργο,
0: ναι,
1: πρέπει να πάρουμε τον πύργο. Εδώ πάει το γειτονά μας που τον ξέρουμε, ναι, μας ξέρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
1: Έχει να δίκιο. Πάμε εδώ πάει στην Τρίπολη να πάρουμε το τρίποντο.
0: Ναι, να πάρουμε το τρίποντο.
1: Έλα,
0: και μετά να δούμε, να δούμε
1: και να
0: η Ζάκητος τι πρέπει να κάνει. Να κοιτάζει τον από πάνω. Δηλαδή να περάσει ακόμα έναν από πάνω. Να περάσει ακόμα έναν από πάνω. Γιατί τώρα η Ζάκητος μπαίνει σε μια διαδικασία και βλέπουμε ότι τρεις-τέσσερις ομάδες ουσιαστικά είναι που είναι λίγο αδύναμες. Οι υπόλοιπες ομάδες τώρα τι να περάσει, μέσα από την Καλλιθέα ή μέσα από το, από το Παρσεραϊκό, δεν θα περάσει εκεί μέσα. Δύσκολο.
1: Αυτό, μα το θέμα είναι η αναμεταξύ μας τι θα γίνει,
0: ναι,
1: Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι 6-7 ομάδες που παίζουν την κατηγορία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε στις 7 ομάδες, να, ναι, τις πάρουμε αυτές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν μας... τα φαβορί θα χάσουν όλες, σε πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι,
1: θα χάσουν. Δεν θα πάει ο πύργος τώρα στη Λάρισα και θα φύγει.
0: Ναι.
1: Με νίκη.
0: Ναι.
1: Όσο και να δυναμώσει το δεύτερο γύρο. Ναι. Δεν θα πάει στον Πανιόνιο και θα φύγει με νίκη.
0: Ναι,
1: έχουν και αυτοί τα δικά τους.
0: Σωστά.
1: Αλλά
0: σωστά,
1: αν δεν πάρουμε εμείς τους κοντά μας.
0: Εμείς τώρα ουσιαστικά δεν θέλουμε οι ομάδες που είναι στα δικά μας κυβικά, δηλαδή Νέστος Χρυσούπολης, Ελλά Σύρου, να ξεφύγουν στη βαθμολογία. Θα πρέπει να τους έχουμε σε μια απόσταση βολής αυτές τις ομάδες.
1: Ακόμα και το Μαρκό και αυτές
0: και
1: που
0: το Μαρκό,
1: λένε,
0: ναι,
1: έχουν 9 πόντους, δεν μας διαφέρει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Σωστό. Άγιος.
1: Έλα,
0: Άγιος.
1: Εμείς δεν ασχοληθούμε με τις 5 ομάδες που κυνηγάνε.
0: Ναι.
1: Ό,τι πάρουμε καλό.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Αλλά με τις κάτω ομάδες από την έκτη θέση μας διαφέρει.
0: Επειδή όμως έχουμε τώρα 16 ομάδες, οι 8 ομάδες είναι δυνατές. Έτσι, θα πρέπει να κοιτάξουμε για άλλες 8. Από τις άλλες 8 τι θα κάνουμε.
1: Από την 7η, 6η, 7η, 8η θέση και κάτω.
0: Και κάτω, και κάτω από εκεί, ναι.
1: Να μπορέσουμε να τις καλύψουμε αυτές.
0: Και επίσης, επίσης, να μπορέσουμε να πάρουμε αποτελέσματα από τις ομάδες Β. Δηλαδή, Ολυμπιακό Β, ΠΑΟΚ Β, Αστέρας Τρίπολης Β. Αυτές τις τρεις ομάδες.
1: Ναι, αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ Β θα δουλέψει για το Βορρά.
0: Θα δουλέψει για τις άλλες ομάδες, ναι. Ναι, ναι,
1: ο Ολυμπιακός θα δουλέψει για Πανιόνιο και Καλλιθέα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές είναι επικίνδυνες. Γι' αυτό σου είπα μόνο την Τρίπολη από τις Β. Ναι.
0: Που η Τρίπολη δείχνει.
1: Εντάξει,
0: η Τρίπολη όμως προχθές κέρδισε την Καλαμαριά, να μην δεν καταλαβαίνεις ότι. Και αυτή.
1: Μα αυτό λέμε. Mm. Ότι οι ομάδες είναι ισοδύναμες, κέρδισε η, καλά, η Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Εμείς παίζουμε με την Καλαμαριά, πρέπει να την κερδίσουμε.
0: Ναι,
1: είμαστε ισοδύναμοι. Παίζουμε με την Τρίπολη, πρέπει να την κερδίσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: λοιπόν,
0: θα τα ξαναπούμε.
1: Θα λέμε όλοι για το γήπεδο. Καλά Χριστούγεννα.
0: Καλές γιορτές. Φιλιά, για χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ωραία κουβέντα κάναμε. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, κοίτα το πρόγραμμα Δημήτρη, αν έχει βγει. Δεν έχει βγει ακόμη το πρόγραμμα. Κοιτάζω εδώ πέρα στο site του Πανιωνίου όμως, που λέει ότι το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο θα γίνει την Κυριακή στις 4 η ώρα. Η Ζάκυνθος βέβαια έχει κάνει ένα αίτημα να παίξουμε, να παίξουμε νωρίτερα από το, από τις 4 η ώρα. Να παίξουμε 2, δεν ξέρω τώρα βέβαια θα γίνει δεχτό αυτό για να παίξουμε 2.

περιμένω να δω αν έχει βγει το πρόγραμμα. Δεν έχει βγει ακόμη. Σίγουρα Κυριακή όμως παίζουμε. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Λοιπόν, να πούμε άλλη μία τη βαθμολογία στην Super League 2. Μαρκό 9, Ελασσίρου 7, Πανιώνιος 7, Λάρισα 7, Παθρακικός 7, Καλυθέα 6, Ολυμπιακός Β 4, Νέστος Χρυσούπολης 4, ΠΑΟΚ Β 4, Πανσεραϊκός 3, Αστέρας Τρίπολης Β 3, Αναγέννηση Καρδίτσας 2, Απόλλων Καλαμαριάς 1 βαθμό, Ζάκηθος 1, Πύργος 1 και Νίκη Βόλου 0. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την ΕΠΖΑ Κίνδυνο, να πούμε ότι περιμένει η Διοικούσα Επιτροπή το διαβεβαστικό εκείνο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το οποίο θα λέει ποιες είναι οι ομάδες εκείνες που μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση με θέμα εκλογή νέων διοικητών. Δεν έχει σταλεί αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέχρι στιγμής. Οπότε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο της δεν μπορεί να κάνει τίποτα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όταν πάρει αυτό το έγγραφο θα πρέπει να ξεκινήσει τις διαδικασίες. Υπάρχουν δύο τρόποι της συγκεκριμένης διαδικασίας. Πρώτον, να προκηρύξει η Γενική Συνέλευση το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η Γενική Συνέλευση με θέμα εκλογές να γίνει μέσα σε 20 μέρες. Αν όμως το ζητήσουν τα 3 πέμπτα των ομάδων, δηλαδή 10 ομάδες από τις 15, η Γενική Συνέλευση με θέμα εκλογές μπορεί να γίνει και μέσα σε 10 ημέρες.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την Ψακίνδου. Θα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται, τις ομάδες, η διαδικασία. Έτσι τα πράγματα αρχίζουν και στριμώχνονται, με την έννοια ο χρόνος πλέον δεν είναι σύμμαχος. Βρισκόμαστε στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Η Έψα και Θού είναι ακέφαλη όσον αφορά το διοικητικό της συμβούλιο, το εκλεγμένο. Έχουμε μια προσωρινή διοίκηση που έχει, έτσι, είναι μοναδικού σκοπού και περιεχομένου να φέρει πέρας μια διαδικασία έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και επιτέλους να μπούμε σε άλλους ρυθμούς.

Λοιπόν, είπαμε για το δημοτικό στάδιο, είπαμε για την ανακοίνωση της Ζακένθου. Αγωνιστικά η Ζάκεδος σε αυτή τη στιγμή πρέπει να αρχίσει να καταστρώνει τα σχέδιά της, δηλαδή ο προπονητής για το μεγάλο παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Κυριακή με αντίπαλο τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το εγχείρημα είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι άκρος ποιοτική και έχει ως μοναδικό στόχο το πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, όμως σίγουρα είναι ένα από τα πιο μεγάλα παιχνίδια τα οποία δίνει η Ζάκυνθος, ένα ιστορικό παιχνίδι απέναντι στον ιστορικό, έτσι, Πανιόνιο, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει θέσει από την αρχή ως στόχο το πρωτάθλημα. Να πάμε δούμε τώρα αν έχει βγει κάποιο πρόγραμμα. Όχι, δεν έχει. Α, έχει βγει το πρόγραμμα. Έχει βγει το πρόγραμμα, παιδιά. Οπότε λοιπόν να το πούμε τώρα γρήγορα εδώ. Πρόγραμμα τέταρτης αγωνιστικής. Έχουμε παιχνίδια Κυριακή. Σάββατο δεν έχουμε κανένα παιχνίδι από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, Κυριακή στις 4 η ώρα. Πανιόνιο Ζάκυνθος από το γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. 4 η ώρα την Κυριακή, Απόλλων Καλαμαριάς, Καρδίτσα, γήπεδο Απόλλων Καλαμαριάς. Κυριακή, γήπεδο Κυκλάδων, Ελασίρου, Πύργος. Την Κυριακή, Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός, Β', αυτό το παιχνίδι τηλεοπτικό από την ΕΡΤ. Επίσης, έχουμε Άθενς Καλυθέα, Αστέρας, Άχτορ, Β', τηλεοπτικό από την ΕΡΤ. Τη Δευτέρα, Μαρκό Πανθρακικός, το παιχνίδι το συγκεκριμένο τη Δευτέρα στις 4 ώρα από την πλατφόρμα Superbet από το YouTube. Επίσης, το δικό μας το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, και αυτό θα είναι τηλεοπτικό μέσω της πλατφόρμας Superbet, μέσα από το YouTube της διοργανώτριας αρχής. Οπότε λοιπόν 4 η ώρα από το γήπεδο Νέας Σμύρνης, Πανιόνιος Ζάκυνθος. Hey! 4 η ώρα. Τώρα βέβαια αν αλλάξει κάτι όσον αφορά την ώρα, την επίσημη ώρα, αν υπάρχει αλλαγή ώρας,

Λοιπόν, το όλο το μενού είναι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα Κυριακή. Ξαναλέμε πάλι τα παιχνίδια Απόλλων Καλαμαριάς, Καρδίτσα, Λάρισα, ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπουλης, Πανιώνιος, Ζάκυνθος, Ελλάς Σύρου, Πύργος και Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός Β. Όλα τα παιχνίδια αυτά είναι την Κυριακή. Την Κυριακή λοιπόν τηλεοπτικά, τηλεοπτικό είναι το παιχνίδι Λάρισα ΠΑΟΚ Β από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Τηλεοπτικό είναι το παιχνίδι Πανιώνιος Ζάκυνθος μέσα από την πλατφόρμα του ίντερνετ YouTube της Superbet. Και τηλεοπτικό θα είναι το παιχνίδι Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β από την ΕΡΤ. Τη Δευτέρα τώρα. Τη Δευτέρα έχουμε δύο παιχνίδια. Τηλεοπτικό το Άφες Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β μέσω της ΕΡΤ και Μαρκό Πανθρακικός μέσω της πλατφόρμας Superbet. Λοιπόν, 4 η ώρα, Κυριακή, Νέα Σμύρνη, εκτός κι αν έχουμε αλλαγή ώρας. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι προλάβαμε και το πρόγραμμα. Τώρα, για τους φίλους που ουσιαστικά θα θέλουν να πάνε να δουν το παιχνίδι στην

0: Λοιπόν, για πάμε, γιατί έχουμε γραμμούλα. Έτσι, Ανδρέας Γκούσκος. Καιρό έχουμε να σας ακούσουμε, φίλε.
1: Όχι. Εδώ Πανεπιστημίου 15.
0: Πανεπιστημίου 15.
1: Οδός Πανεπιστημίου 15.
0: Εντάξει.
1: Άλλη είναι Ακαδημίας, άλλη είναι Πλάτωνος.
0: Πανεπιστημίου 15.
1: Αθηνάς, οδός Αθηνάς, Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Μια χαρά, λοιπόν. Πανεπιστημίου 15, πάμε.
1: Λοιπόν, να ρίξω μια ιδέα, Δημητρή.
0: Ναι.
1: Έχουμε τικά την Super League 2 στην ΕΡΤ, σε κρατικό κανάλι, έτσι δεν είναι?
0: Και στο ίντερνετ εκεί από τη Super
1: League. Ναι, εντάξει, άστο ίντερνετικό, το τηλεοπτικό. Παίζει Ζάκυνθος με τον Πανιόνιο, σωστά?
0: Ναι.
1: Ωραία. Υπάρχει στο νησί, υπάρχει μια αίσθηση αδικίας, μεγάλη, δικαιολογημένη, ότι δεν μπορούμε να δούμε την ομάδα του νησιού μας, σωστά?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν κάνουμε ένα αίτημα μέσα από το γραφείο του βουλευτή, που είναι και κυβερνητικός βουλευτής και είμαστε και σε προεδρική περίοδο, ότι για όλους τους προαναφερθέντες λόγους ζητάμε το συγκεκριμένο παιχνίδι να είναι τηλεοπτικό στην πλατφόρμα του κρατικού καναλιού?
0: Να τη δει και όλος ο κόσμος, που δεν έχουμε γήπεδο. Ναι, σωστό.
1: Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά είναι. Πολύ ωραίο. Το κρατάω αυτό. Ωραίο.
1: Ελπίζω να συμφωνεί και ο φίλος ο Δρομηρίου.
0: Ο Άγιος Δρομηρίου, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ωραία το είπες, ωραία το είπες. Έχουμε καμία εξέλιξη με την
1: με την Ευζακίνθου, τα θεσμικά πρόσωπα, εντάξει.
0: Ναι, λέω μήπως γνωρίζεις κάτι.
1: Από ό,τι ξέρω, σήμερα συνομιλούσαν με τη
0: Γενική Γραμματεία του Αθλητισμού.
1: Είναι θέμα δηλαδή, αν όχι ημερών, πλέον και ογρών μπορεί να είναι, έτσι.
0: Για την ομάδα μας τώρα.
1: Για την ομάδα θέλω να σου πω ότι είναι την Κυριακή που παίζαμε στην Ελευσίνα, ζητήσαμε εμείς αναβολή και η Ελευσίνα συνένεσε, θα παίξουμε μεσοβδομάδα Τετάρτη. Απλά έχω ένα ευχάριστο να σου πω ότι ήρθε πάλι η κλήση για την Ρακύπη στην Εθνική
0: Ινέα.
1: Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι εκείνο το κοριτσάκι που το είχαμε 2 χρόνια και στην Α' Εθνική και στην Β' Εθνική από τον πύργο, η Σοφία Ζαγκλίτ, η Εθνική Γυναικών παίζει μπαράζ για να πάει στο Μουντιάλ. Δεν έχει πολλές ελπίδες, παίζει με την Αγγλία. Παίζει 9 Οκτωβρίου στην Κρήτη και 13-14 Οκτωβρίου παίζει τον επαναληπτικό στην Αγγλία. Είναι όμορφο να βλέπεις να έχει φτάσει πλέον μια πρώην παίκτρια σου στην Εθνική Γυναικών, έτσι.
0: Είναι όμορφο για όλους μας. Σωστό. Και περισσότερο για τη Δόξα Μπηγαδάκη.
1: Εγώ δεν το προσωποποιώ. Θεωρώ ότι είναι για όλους μας, για όλο το νησί. Θεωρώ ότι είναι όμορφο.
0: Λοιπόν, Πανεπιστημίου είπες.
1: Πανεπιστημίου 15. Τέλος πάντων, πέρα από την πλακίτσα, Δημήτρη, αν μας ακούνε κάποιοι από τη διοίκηση, ας το κάνουν αυτό για μέσω του γραφείου του βουλευτή. Πιστεύω ότι είναι μια ωραία δικαιολογία. Μια ωραία δικαιολογία για να δούμε και ένα παιχνίδι τηλεοπτικό.
0: Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να δούμε την ομάδα μας. Σωστό.
1: Λοιπόν, έγινε. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν. Ωραία, παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής. 4 η ώρα πήγε. Πώς πέρασε η ώρα? Λοιπόν, ξαναλέμε, την Κυριακή 4 η ώρα από την ιντερνετική τηλεόραση Superbet το παιχνίδι του Πανιωνίου με τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μείνατε ως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακίνθου. Όπως και τους υποστηρικτές μας. Ταβέρνα Διαχρονικό Σουλικάδο Κώστας Πλέσας, Φύσο Ζάτε Νίκος Κουρούμαλος. Στην Οδό Κάλβο 110 και τα Πονέρα Γωνιά, Ακροπολίο Πύλικα, Κάλβο 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού του Καλυπάδο Σάκη Βούλτσο, Βένου Επίση Παρτσό Τσιλεβί, Ζάχρο Παστίο Βερίκιο, Εμπορική και Έκλαμπα Νιούσιο Πάκρη Μάριο στην Αγριλιά, Στρωματοποιία Ζακέτο στο Κατογερακάριο, Πολυκατάστημα Καπαρελίστα του Ρέικα, Διανομή Πετρελαιό Θερμασή, Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσι, Γκίσμο στον Εκερικό, Γκοϊπ Εφαρμογέ σε ψηφιακέ διαφημίσει, Οικολογική Γεωρική Βαρζέλη Παναγιώτη Σιγιοπόρο Μασά στο Σαρακινά, Δημία Ψάκυνθο, Ανδρέα Παπαδρέου Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων και Αναστάσιο Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο των Παγωτών Εκρή Κρίστη Ζάκηδο, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέζη, Βαλερόζο Γιώργο Μουζάκη Αλεξάνδρου Μαγουδόντα 3, Καντολαμπή Κωνστάδη Καραμαλίκη Πλυντήριο Αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογυρίας Άγγελος Ζάρου

Καπτά, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ στην κάμερα και ο Ζαρακής στον πλάνο, Καφέ Κάπου, Μουτσά Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα, Φούρνος του Κοουτς, Δωρός και Νήσης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ, Πιτσαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες στην Αγία Κατερίνη στο Καλαμάκι και Μάγκο, Παραγία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζει μια ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του ΕΜΗ και στους 91,8 μεγάκιλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο ΕΜΗς καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον ΕΡΜΗ 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζαχυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: ΕΡΜΗ 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Κυκλοφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον, δεινής δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Κράτιαξουν βοήθεια.

0: Ο Νέρον, ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρον, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πούσε να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Είναι 5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο Ιταλών αναρριχητών απόκριμνο βράδυ στο φαράγγι της Σιδερίτσας στη Ρόδο. Ο 51 ετών πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Όταν εντοπίστηκε από ντρόουν ήταν πλέον αργά. Διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης διερεύνησης του περιστατικού. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη. Όπως μία ακόμα φορά, το πυροσβεστικό σώμα καταβάλει βαρύτατο τίμημα στο βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα στον Κηφισό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν περιέλθει πληροφορίες για τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων τις τελευταίες μέρες. Ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος, ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λίμματα και το βιτιοφόρο ετέθη υπό παρακολούθηση, με αποτέλεσμα σήμερα τη σύλληψη του οδηγού. «Το μήνυμά μου στον Πούτιν είναι να σταματήσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους λίγη ώρα πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Και άλλοι υπάλληλοι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Καταργέιτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι δεν είχε σχέση με όσα του αποδίδονται. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός γιοταχή που επιτέθηκε σε αστυνομικούς της τροχέας στην Κεσαριανή για να αποφύγει τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης. Τρεις αστυνομικοί, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου, επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Ωστόσο, ο 48χρονος αντέδρασε έντονα, αρχικά λεκτικά, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σωματικά στις δύο γυναίκες αστυνομικούς. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε από το 2022 εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους για φορολογικές απάτες. Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 5 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενος διευθυντικά μέλη της οργάνωσης ηλικίας 40 και 41 ετών.

0: αναζητούνται άλλα 18 μέλη της πείρας. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Την πρόγνωση μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γένικα έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακαθημερινά. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου περιμένουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος θα κάνει την ομιλία του εκεί στον ΟΗΕ. Να δούμε τι θα πει ο κύριος Τραμπ.
1: Τον έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή, αργεί πάντα ο Τραμπ, οπότε τώρα έπρεπε να είναι εδώ δηλαδή, αλλά δεν έχει.
0: Άφησε ένα μήνυμα, είπε στον Πούτιν ότι τερμάτισε τον πόλεμο. Φαντάζομαι ο Πούτιν από εδώ, από τώρα, λέει, μήπως πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο, ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μήπως αρχίζει και σκέφτεται. Μαθαίνουμε ότι στο Κρεμλίνο αρχίζουν και το συζητάνε οι Ρώσοι μεταξύ τους. Μήπως μετά την παρένεση Τραμπ ότι θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν.
1: Να το δούμε καλύτερα, ναι. Αρχίζουν οι ζυμώσεις από τώρα.
0: Οπότε να περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, ένα θέμα των ημερών, το οποίο αναδείχθηκε δυστυχώς με δυσάρεστο τρόπο και συζητήθηκε πάρα πολύ, είναι διάφοροι όροι που χαρακτηρίζουν έτσι οι ιατρικές υπηρεσίες, που πραγματικά δεν ήταν πάρα πολύ γνωστοί στον πολύ κόσμο. Όπως για παράδειγμα η κβαντική ιατρική. Δεν ξέρω αν άκουσες για την κβαντική. Για την κβαντική ιατρική.
1: Ακούς τίποτα άλλο την τελευταία εβδομάδα.
0: Η οποία, αν ρωτήσεις και αν μπεις, ας πούμε, ξέρεις, στο Wikipedia, στο ChatGPT κτλ., είναι ένας όρος, λέει, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει διάφορες μεθόδους διάγνωσης, οι οποίες υποστηρίζουν ότι αξιοποιούν την κβαντική φυσική, υποστηρίζουν ότι αξιοποιούν τις συνεργειακές συχνότητες και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του ανθρώπινου οργανισμού. Βέβαια, υπάρχει η κβαντική φυσική, η ιατρική. Στην αγορά υπάρχουν.
1: Μέχρι τώρα ξέραμε τη φυσική, έτσι, όλα. Ό,τι γνώση είχαμε την οικία.
0: Στην αγορά, λοιπόν, υπάρχουν συσκευές που διαφημίζονται ως κβαντικοί αναλυτές υγείας, συσκευές βιοσυντονισμού και συστήματα ενεργειακής διάγνωσης και θεραπείας. Κάποιες διαφημίζονται ως ικανές να εντοπίζουν προβλήματα σε πολλά όργανα, ελλείψεις βιταμινών, σοβαρές ασθένειες, χωρίς αιματολογικές εξετάσεις. Διευκρινίζω. Διαφημίζονται. Η κβαντική φυσική, να πούμε, ότι έχει συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών ιατρικών τεχνολογιών, όπως η μαγνητική τομογραφία, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων και ορισμένες τεχνολογίες λέιζερ. Αυτά είναι πράγματα που τα έχει κάνει η κβαντική φυσική.
1: Όχι, ξεκίνησε
0: η κβαντική ιατρική.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που γράφουν όλα, ξέρεις, οι κυκλοπαίδειες, Wikipedia, το ChatGPT, είναι ότι για τις εναλλακτικές πρακτικές που διαφημίζονται ως κβαντική ιατρική δεν υπάρχουν υψηλής ποιότητας κλινικές αποδείξεις ότι μπορούν να θεραπεύσουν ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης ή καρδιαγιακές παθήσεις. Είναι κάτι το οποίο ορισμένοι το διαφημίζουν. Και βέβαια, και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ο πιο σημαντικός κίνδυνος είναι ότι κάποιος να βασιστεί σε μια αναξιόπιστη διάγνωση ή να καθυστερήσει μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική θεραπεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αναδείχθηκε πολύ τις τελευταίες ημέρες και ο κόσμος πραγματικά, όταν λέμε διαφημίζονται, αισθάνεται απροστάτευτος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διαφημίζει.
1: Ναι.
0: Τι διαφημίζει.
1: Ναι, διότι ο τίτλος από μόνος του, η πρώτη λέξη δηλαδή, η κβαντική, παραπέμπει σε κάτι το οποίο οι περισσότεροι το έχουμε ακούσει από το σχολείο, στη φυσική πάντοτε. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το ψάχνει και βλέπει ένα πιστοποιημένο ή ένα οτιδήποτε ιατρείο και σε καλεί για κβαντική ιατρική.
0: Νομίζω ότι το ιατρείο που μιλάει για κβαντική ιατρική δεν είναι πιστοποιημένο.
1: Ναι, δεν είναι. Ένα οποιοδήποτε.
0: Δεν νομίζω ότι ιατρικός σύλλογος πιστοποιεί ιατρείο που γράφει ότι είναι κβαντική ιατρική.
1: Και εγώ δεν το νομίζω.
0: Πάντως,
1: αλλά όταν βλέπεις ένα ιατρείο τέτοια, διαβάζεις τις μεθόδους, διαβάζεις τι θεραπείες κάνει και σου έχει και μερικά παραδείγματα.
0: Μα γι' αυτό το λέμε, γι' αυτό ακριβώς το λέμε.
1: Ο κόσμος την πατάει. Την πατάει πολύ εύκολα.
0: Θεωρηθεί αποτελεσματική μια θεραπεία σε όλους τους τομείς αυτούς. Πρέπει να υπάρχουν κλινικά δεδομένα αξιόπιστα ότι πραγματικά προσφέρει πραγματικό όφελος στους ασθενείς. Και ο σημαντικός κίνδυνος είναι ότι κάποιος μπορεί να πάρει αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα μιας θεραπείας με κβαντική ιατρική. Ένας άνθρωπος που αναλαμβάνει πραγματικά μια ανάγνωση τέτοια μπορεί να πιστέψει, για παράδειγμα, ότι υπάρχει από μια ασθένεια που πραγματικά δεν έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Αντίστροφα, κάποιος μπορεί να καθησυχαστεί λανθασμένα ότι είναι υγιής και να καθυστερήσει να ζητήσει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Το οικονομικό ζήτημα στο τέλος, πόσα χρήματα καταβάλουν οι ασθενείς για εξετάσεις και θεραπείες των οποίων η αποτελεσματικότητα δεν έχει ελεγχθεί. Είναι μεγάλο θέμα το οποίο αναδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες. Αρχίζουμε και το συζητάμε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι κλαντικοί γιατροί και τέτοια. Το μόνο που μένει να μάθουμε από τους γιατρούς που έχουν πάρει τα πτυχία τους από τα πανεπιστήμια και οι κλαντικοί γιατροί μπορεί να έχουν πάρει πτυχίο πανεπιστήμια, μπορεί να ασχολήθηκαν ιατρικής και μπορεί να ασχολήθηκαν με την κλαντική ιατρική.
1: Ακριβώς. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι γιατροί. Ότι και καλά δεν είναι γιατροί. Γιατροί μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν η κλαντική ιατρική υπάρχει. Κάποιος πρέπει,

0: αυτό το πράγμα ή να το προχωρήσει ή να το τελειώσει. Γιατί αν η κβαντική ιατρική δεν εγγυάται αποτελέσματα, κάποιος πρέπει να το τελειώσει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Να υπάρχουν καινοκυκλοφόνια. Τώρα αυτά που λέμε εμείς, μπορεί κάποιος να μην τα ακούει. Μπορεί κάποιος να μην το ψάχνει. Όταν ακούει και ειδικά πάνω στην απελπισία σου, όταν είσαι ασθενής, ψάχνεις να βρεις τρόπους, ψάχνεις να βρεις μεθόδους, ψάχνεις να βρεις διάφορα. Όταν εγώ βγαίνω και λέω, ξέρω εγώ με το βιομαγνητικό, πώς το είπα προηγουμένως, το κβαντικό αναλυτή υγείας. Λες κβαντικός αναλυτής υγείας. Τι κάνει αυτός? Είναι κβαντικός. Άρα είναι επιστημονικός, αφού είναι κβαντικός.
1: Αυτό έχει να κάνει και με πολλά άλλα, δεν είναι ακριβώς στην ίδια κατηγορία, αλλά είναι στην ίδια σκέψη, είναι στην ίδια πλευρά, ας πούμε. Όλα αυτά τα βιβλία που έχουν βγει, που μιλάνε για ενεργειακά, που μιλάνε για wellness, που μιλάνε για. Καλό είναι να σα τα διαβάσουμε.
0: Δεν
1: είναι ιατρικά. Όχι. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι ιατρικά. Είναι εμπειρίες ανθρώπων, είναι σκέψεις ανθρώπων, είναι φιλοσοφίες ανθρώπων, οτιδήποτε.
0: Όλο αυτό το wellness.
1: Αυτό δεν είναι ιατρικό όμως.
0: Το wellness δεν είναι διακηρύσεις ότι θεραπεύει. Το wellness είναι κάτι άλλο. Και ειδικά όλα αυτά τα ενεργητικά κτλ. Όποιος θέλει να πιστεύει. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά όταν χρησιμοποιούνται για θεραπείες ασθενών είναι επικίνδυνα. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα αυτά, αν κάποιος πιστεύει στους κρυστάλλους, στις πέτρες και αυτά, όλα δικαίωμά του.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το wellness να μην λέει ότι θεραπεύει.
1: Είναι ιατρικό,
0: αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αυτή είναι. Όλη η ιστορία
0: είναι στο θέμα της ιατρικής. Mm-hmm.

0: Είμαστε 16 λεπτά μετά τις 5. Είναι εδώ απογευματινό στον Sky 100,3. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέσω ίντερνετ στο skyradio.gr, εκεί στο πλαίσιο που λέει πες την απόψή σου, ή και στο Viber 698-123-1003. Παίρνουμε τα μηνύματα και τα διαβάζουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι στον ας πούμε στον αέρα, γιατί δεν έχει εξηγηθεί επιστημονικά ή δεν έχει εξηγηθεί 100% από κάποιους να μας πούνε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, είναι οι ημερομηνίες πάνω στα τρόφιμα, στα γαλακτοκομικά, γενικότερα ό,τι λύγει. Αυτό το best before, καλύτερα πριν, νωρίτερα από, ανάλωση μέχρι και όλο αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι τίποτα κοροϊδία, δεν είναι καμία απάτη σε όλα αυτά. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι λέξεις, είναι πολύ σωστά ελεγμένες οι λέξεις, αλλά πρέπει να μεταφραστούν κανονικά. Στην Αμερική υπάρχουν πάρα
1: πολλά. Πρέπει το κοινό να είναι ενημερωμένο επαρκώς για αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Είναι best sell buy, είναι best before, είναι best if I used buy στην Αμερική, είναι use buy, είναι πάρα πολλές παράμετρες αυτές οι λέξεις. Αυτές λοιπόν οι φράσεις υπάρχει μέχρι και sell buy και enjoy buy. Αυτό το πράγμα λοιπόν χαρακτηρίζουν δύο είδη του τρόφιμου ή του γαλακτοκομικού ή του χυμού ή το οτιδήποτε που λέει πάνω. Είναι κατά πόσο αυτή η ημερομηνία μιλάει για ποιότητα ή για ασφάλεια. Στα περισσότερα, στο 90, παραπάνω της 100 των ημερομηνιών, μιλάμε για ποιότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τι θέλουν να πούνε, ότι κανείς δεν θα πεθάνει αν φάει κάποιο προϊόν μετά την ημερομηνία λήξεως. Απλά δεν θα έχει την ποιότητα, δεν θα έχει την καλή γεύση, δεν θα έχει την καλή ουσία, ενδεχομένως δεν θα έχει και την ευεργετική ουσία που έχει αν το φας μέσα στην ημερομηνία που αναγράφεται επάνω.
1: Διαφορά είναι ότι το ένα είναι ανάλωση κατά προτίμηση πριν να πω και η ένδειξη ανάλωση έως. Είναι δύο διαφορετικές
0: ενδείξεις
1: οι οποίες λένε για διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, το μπορεί να του χωρίς σημαίνει ότι αυτό ότι είναι ακατάλληλο και να το φάει κάποιος. Όταν είναι

0: καλύτερο μέχρι. Κατάλαβες, αυτό είναι το.
1: Αυτό
0: πρέπει να καταλάβει αυτό. Ο κόσμος. Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν οι επιστήμονες το μόνο που έχουν πει ότι θα βάλουν αυστηρά ημερομηνία είναι το βρεφικό. Και αυτό όχι γιατί άμα λήξει αυτό το γάλα θα χαλάσει. Απλά το βρεφικό γάλα έχει τέτοιες ουσίες μέσα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του βρέφους, όπου αν δεν το φας μέχρι την ημερομηνία, αν δεν το πάρει το παιδί μέχρι την ημερομηνία λήξης, δεν θα πάρει αυτές τις ουσίες που χρειάζονται για την ανάπτυξή του. Αυτό είναι το μόνο.
0: Αλλά το θέμα το μεγάλο είναι σε μια εποχή που η ακρίβεια πιέζει πάρα πολύ τα νοικοκυριά και πολλοί άνθρωποι μετρούν ακόμα και το τελευταίο ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Η άσκοπη σπατάλη τροφίμων είναι μια πολυτέλεια που δύσκολα μπορούμε να τη δικαιολογήσουμε. Μιλάμε για τον κόσμο που πετάει πράγματα τα οποία είναι best before.
1: Έχουν λήξει.
0: Αλλά
1: μια μέρα, ναι.
0: Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να περάσουμε στο αντίθετο άκρο. Δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε λιγμένα κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά που είναι υψηλής επικινδυνότητας, επειδή θέλουμε να κάνουμε οικονομία. Η ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι πεδίο για πειραματισμούς. Οπότε η λύση είναι η ενημέρωση και όχι ο φόβος. Είναι να αγοράσουμε. Δηλαδή, το ένα θέμα είναι πότε πρέπει να τα καταναλώνουμε, και το άλλο είναι ότι πότε πρέπει να το πετάμε. Να αγοράζουμε όσα πραγματικά χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η χρυσή τομή όλων αυτών των πραγμάτων, και βέβαια να τα συντηρούμε σωστά.
1: Φυσικά, ναι. Από εκεί ξεκίνησε. Κυρίως από εκεί ξεκίνησε αυτή η ενημέρωση. Γιατί πετάμε πάρα πολλά τρόφιμα. Εδώ τα τελευταία χρόνια πετάμε πάρα πολλά. Και πολύ σωστά είπες, είναι εντελώς διαφορετική η ημερομηνία στα νοπά κρέατα και στα ψάρια. Όλα αυτά που λέμε είναι για πράγματα τα οποία είναι τύπου κονσέρβες. Κλειστό γάλα, κλειστό μέλι, κλειστό γιαούρτι, κλειστά τυριά, κλειστές ελιές, τα πάντα.
0: Όπως είπαμε,
1: στα νοπά κρέατα και στα ψάρια πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πότε τα βάζουμε στο ψυγείο και πότε πρέπει να καταναλωθούν.
0: Η διαφορά είναι
1: πολύ
0: στο ανάλωση κατά προτίμηση πριν να πω, και το άλλο ανάλωση έως. Μάλιστα στην Αμερική, μια έρευνα ενός πανεπιστημίου έδειξε ότι 8 στους 10 καταναλωτές πετούν έστω και περιστασιακά τρόφιμα που πλησιάζουν ή έχουν ξεπεράσει την αναγραφόμενη ημερομηνία. Που πλησιάζει το best before και το φοβάται ο άλλος. Το best before είναι ότι είναι θέμα ποιο το φας και την ίδια μέρα την προηγούμενη που λέει το best before.
1: Ακριβώς. Απλά δεν θα έχει τη φρασκάδα, α πούμε. Κατάλαβε.
0: Έτσι, δεν θα είναι.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία.

στις 5 είναι ο Τάκης Γιάννους και ο Θοδωρής Μπακάρης, η Αδιόρθωτη από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, σε μια πάρα πολύ συνεφιασμένη ημέρα. Και να πούμε και κάτι καλό, γιατί ξεκινήσαμε με τα κβαντικά, μετά με τα τρόφιμα κτλ. Που πετάμε, να πούμε και κάτι το οποίο είναι αισιόδοξο. Γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τους Έλληνες φοιτητές να φεύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν ιατρική. Όμως σήμερα αρχίζει και διαμορφώνεται και η αντίστροφη εικόνα. Νέοι από δεκάδες χώρες επιλέγουν τη χώρα μας για να γίνουν γιατροί. Οι ελληνικές ιατρικές σχολές πραγματικά μπαίνουν δυναμικά σε αυτή τη διεθνή αγορά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε όφωνα προπτυχιακά προγράμματα, όπως γράφει σε ρεπορτάζ το Απόστολος Λακασάς. Από τις 7 ιατρικές σχολές της χώρας, οι 5 διαθέτουν ήδη τέτοια προγράμματα με περίπου 900 φοιτητές ξένους, έως 15.000 ευρώ. Ας μία παράδειγμα, στις 29 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το αγγλόφωνο πρόγραμμα της ιατρικής πατρών. Για τις 50 θέσεις που είναι διαθέσιμες, έχουν υποβληθεί 168 αιτήσεις από 23 χώρες μόλις σε λίγους μήνες. Μάλιστα, στο Αριστοτέλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 600, ενώ το πρόγραμμα έχει ήδη 350 φοιτητές. Η Ιατρική Αθηνών ακολουθεί με 220 φοιτητές. Το ενδιαφέρον είναι από την Κύπρο και τη Βρετανία μέχρι την Κίνα, την Ινδονησία, την Νότια Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκέψτε το να έχουν

0: έρχονται φοιτητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
1: Να λένε, γεια σας, μάθαμε ότι έχετε τμήμα κβαντικής ιατρικής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως, περάστε.
0: Λοιπόν, σημαίνει διεθνή αναγνώριση φυσικά για τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρόσθετα έσοδα, επενδύσεις στην έρευνα και τις υποδομές. Βέβαια, το μεγάλο στίχημα, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι απλώς να προσελκύσουμε πιο πολλούς φοιτητές, είναι να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο σπουδών και να προσφέρουμε ουσιαστική κλινική εκπαίδευση και βέβαια να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, που είναι το πάρα πολύ σημαντικό, ώστε πολλοί από αυτούς τους νέους γιατρούς να επιλέξουν να εργαστούν στη χώρα μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό νέο αυτό, πολύ ελπιδοφόρο. Θυμόμαστε τι γίνεται με το brain drain, τώρα έχουμε το brain gain. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία τα λύνουμε σιγά σιγά και είναι πραγματικά πάρα πολύ αισιόδοξο τώρα να αρχίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια να δέχονται φοιτητές από το εξωτερικό.
1: Ναι, πολύ αισιόδοξο.
0: Και να γίνονται τέτοια προγράμματα.
1: Να γίνει η χώρα δηλαδή ένας στόχος φοιτητών που κάποτε λέγαμε να πάω Αμερική να σπουδάσω, να πάω σπουδάσω, να πούνε ότι έρχομαι Ελλάδα να σπουδάσω.
0: Να έρχονται ξένοι φοιτητές. Να έρχονται ξένοι φοιτητές, να έρχονται Ελλάδα να σπουδάσουν.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, είμαστε 5 και 25. Είναι Θοδωρής Μπαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε ποιος στο ΔΕΗ.gr.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Ένας κύριος που μιλάει.
8: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράξενο
10: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
12: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία.

0: Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη αυτή την ώρα είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο μετά Φιλαδέλφια, στην Κηφισία σήματα στο ύψος Χαλανδρίου και Αμαρουσίου, ενώ παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού μετά από την πρόσκληση φορτηγού σε γέφυρα. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου της οδού Θύζησης Οδοστρώματος. Το μήνυμά μου στον Πούτιν είναι να σταματήσει τον πόλεμο, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ αναμένεται να υποστηρίξει το Ισραήλ με το Ιράν ήταν αναγκαίος για την εξάλληψη των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη επίχης Ιταλών αναρριχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον οδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Σήμερα κατέθεσε εκ νέου η γραμματέα του 58χρονου γιατρού στο πλαίσιο της έρευνας των δύο για το θάνατο του γιου. Μένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες συνάδελφοί της. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στον Sky. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρου Γιατιέιτ. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές αργότερα. Σήμερα δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δύσβατη δασική έκταση στην Βασιλίτσα Κόνιτσας, όπου σημειώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Στους 21 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται αυτή την ώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της Ουάσιγκτον για τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις. Να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Sky για να τον ακούσουμε.
4: Αντί για λόγια, εγώ έκανα πράξεις. Άλλοι λένε, ενώ άλλοι λέγανε για ειρήνη, εγώ έκανα ειρήνη. Ενώ άλλοι λένε θάρρος, εγώ έδειξα θάρρος και κουράγιο και φυσικά κάναμε την Αμερική την ισχυρότερη χώρα στον κόσμο. Συνεργαζόμενοι με πολλά έθνη σε αυτή την αίθουσα και τεθήκαμε αντιμέτωποι με τις δύσκολες προκλήσεις, πολεμήσαμε και φυσικά κάνουμε καλά. Δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο παρά τρομοκρατική απειλή παρά

0: την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Για δεκαετίες αυτό το τυραννικό καθεστώς κυβερνούσε με τη βία και έσπερνε τον θάνατο, το θόρυβο. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στην πολιτική σκηνή, είπα, δεσμεύτηκα να μην αφήσω το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Και φυσικά τον τελευταίο χρόνο αμέσως άνοιξα διαπραγματεύσεις με το Ιράν για να ανοίξουμε το Ιράν στον κόσμο σε αντάλλαγμα με το να αφήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Αλλά αυτοί το αρνήθηκαν αυτό και φυσικά γι' αυτό κάναμε την επίθεση και ακόμα κάνω έκκληση στο Ιράν. Τους έκανα έκκληση και παρόλα αυτά αρνήθηκαν. Συνέχισαν να αναπτύσσουν πυρηνικά όπλα, να αναπτύσσουν το οπλοστάσιο τους, απειλώντας όλους τους Αμερικανούς στρατιώτες, το Αμερικανικό προσωπικό και όλες τις άλλες χώρες στην περιοχή. Ελπίζω ότι οι Ευρωπαίοι θα συνειδητοποιήσουν ότι εάν το Ιράν φτάσει σε πυρηνικό όπλο, θα κατορθώσουν να αποκτήσουν μια πυρηνική ασπίδα και μετά θα μπορούσαν να σπείρουν τον τρόμο στην περιοχή και θα μας απειλούσαν με πυρηνική εξολόθρευση. Στην επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 άτομα λίγα μίλια από εδώ, σε μια πολύ απίστευτα δύσκολη ώρα, σε λίγο θα έχουμε την επέτειο του 7ης Οκτωβρίου του 2023 που οι τρομοκράτες σκότωσαν, μέλησαν, βίασαν, εξολόθρευσαν 1.200 Ισραηλινούς και Αμερικανούς πολίτες. Το ίδιο καθεστώς το Ιρανικό σφαγίασε δεκάδες χιλιάδες πολίτες του αυτό το χρόνο, στην αρχή του χρόνου. Για φανταστείτε, αυτό το βίαιο καθεστώς να μπορεί να κάνει επιθέσεις πίσω από μια πυρηνική ασπίδα που θα διέθετε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά πάρα πολλοί ηγέτες πριν από μένα την αγνόησαν αυτή την πραγματικότητα. Δεν ήθελαν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Και αφού δώσαμε στο Ιράν κάθε ευκαιρία για να έρθει σε συμφωνία, δεν κάναμε τα πάντα για να μην αντιμετωπίσουμε αυτόν τον εφιάλτη. Και φυσικά σαν αποτέλεσμα της επιχείρησης επικής οργής, όλα τα πολεμικά τους σκάφη και όλα τους τα αεροσκάφη βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας, τα πολεμικά σκάφη. Τα αντιεροπορικά τους έχουν εξολοθρευτεί. Οι δυνατότητες ανάπτυξης βαλιστικών και άλλων πυράβλων έχουν καταστραφεί. Το μόνο που δεν έχει φύγει από το Ιράν είναι ο πληθωρισμός που φτάνει πάνω από το 300%.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών.
2: Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στον Sky 100,3. Αν πει κάτι πιο ενδιαφέρον, κάτι που χρειάζεται να το μάθουμε.
3: Είπε πάντως ότι η Αμερική επέστρεψε.
2: Ναι, επέστρεψε.
3: Όχι, όσοι δεν το καταλάβανε.
2: Είχε πάει.
3: Ξέρω εγώ.
2: Είχε φύγει και δεν το είχαμε καταλάβει.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 5 στον ΣΚΑ 100,3. Θοδωρής Μαμακάρης και Τάκης Γιαννότσος.

0: Ήταν λοιπόν μια μέρα σαν τη σημερινή, Σεπτέμβρη, 22 Σεπτεμβρίου του 1957, που ένα πιτσιρίκι, το οποίο οι περισσότερες φωτογραφίες του σχολείου ήταν με κατεβασμένα τα παντελόνια, τραβάει τα μαλλιά των άλλων, ήσυχο παιδάκι δεν ήταν, γεννιέται στην Αυστραλία, ο Nick Cave, και ήταν πάλι Σεπτέμβρη του 82, όταν αποφάσισε με το πρώτο του συγκρότημα σε στιγμές παροξισμού, εξαλωσύνης, να έρθουν στην Ελλάδα, να επιλέξουν την Ελλάδα και το γήπεδο του Sporting για να δώσουν μια συναυλία. 17 Σεπτεμβρίου 1982 στο γήπεδο του Sporting, η birthday party που ήταν το δεύτερο του συγκρότημα, αλλά βέβαια επιλέξαμε ένα τραγούδι το οποίο με αυτό το τραγούδι το Red Hot Chili τον έμαθε πάρα πολλοίς κόσμος, χάρη στην έμπνευση που είχαν η παραγωγή, η σκηνοθέτης και όλο το team του Peaky Blinders που επέλεξαν αυτό το τραγούδι για να το βάλουν μέσα.
1: Και βέβαια εντελώς τυχαία μπήκε μετά τον Donald Trump, να πούμε, δεν ήταν προγραμματισμένο, δεν ξέραμε τι θα πει ο Trump, οπότε ούτε καμία σύνδεση δεν υπάρχει. Ο Nick Cave, ο οποίος τον αγαπούν πάρα πολύ και έχει με την 7η τέχνη, τα τραγούδια του έχουν ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες, αλλά βέβαια και στην τηλεόραση. Έχει γράψει μουσική για ταινίες, έχει γράψει μουσική για σειρές, και πραγματικά είναι αυτή η φωνή του Cave. Και βλέπεις και το Peaky Blinders, το οποίο έχει ένα τραγούδι του 94, το οποίο και ο σκηνοθέτης και το άρεσε πάρα πολύ, και είναι πραγματικά αυτός ο κόσμος του Tommy Shelby, που φαίνεται ακόμα πιο απειλητικός με τη φωνή του Cave. Δηλαδή είναι μια τρομερή έμπνευση του σκηνοθέτη να επιλέξει αυτό το κομμάτι για αυτή την υπέροχη σειρά.
0: Ναι, ναι. Ο Nick Cave έχει παίξει και σε ταινία. Έχει παίξει σε μια ταινία με τον Brad Pitt. Είχε όλο το story της ταινίας, ήταν με κάτι παπούτσια που είχε φάει κόλλημα. Γενικά το αρέσει πολύ ο κινηματογράφος και ο Wim Wenders τον έχει χρησιμοποιήσει πολύ.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν το 20,000 Days on Earth. Δεν ξέρω αν ήταν πιο. Και το One More Time with Feeling.
0: Ναι, ναι. Σε ταινίες του Wenders το.
1: Wenders έχει βάλει τη μουσική του.
0: Και εμφανίζεται. Ναι. Γενικότερα του αρέσει. Αλλά γενικά του αρέσει και η τέχνη. Ναι. Και ζωγραφίζει και αγάλματα φτιάχνει. Και ασχολείται πάρα πολύ. Και αγαπάει και τελειά. Εντάξει, είναι μια αγάπη η οποία κακά τα ψέματα έχει μέσα και ένα στοιχείο, ρε παιδί μου. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Δηλαδή η Ελλάδα. Τη άρεσε από την αρχή ο Nick Cave και όλο αυτό το story γύρω από αυτόν. Και ο Cave έρχεται εδώ πέρα συχνά γιατί έχει πάρα πολύ κοινό. Και ξυπνάει κάθε πρωί και προσεύχεται να μας έχει δώσει καλά.
1: Η Ελλάδα αγαπάει τον Cave.
0: Πιο πολύ η Ελλάδα αγαπάει τον Cave.
1: Κάθε τραγούδι του Cave πραγματικά είναι μια μικρή ταινία γεμάτη μυστικά και αυτές τις σκοτεινές γωνίες. Αυτό είναι πραγματικά η μεγάλη επιτυχία του Cave και γι' αυτό έτσι τον αγαπάει πολύ και ο κόσμος.

0: τώρα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί.

0: Wi-Fi για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτη σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θα με ατσάντε χρόνια διαγοράσεις φωνίεν.
7: Ούτε φωνίεν, ούτε
8: PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπόλης.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης και Θεοδωρής Βαμβακάρης, είμαστε πριν σε 6. Τα μηνύματα έχουν ανάψει για το θέμα της κυβατικής ιατρικής που λέγαμε στην αρχή. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει δεν υπάρχει κυβατική ιατρική, διότι δεν υπάρχει πανεπιστήμιο που να τη διδάσκει, νοσοκομείο που να έχει αντίστοιχη πτέρυγα, το πτυχίο ιατρικής που απέκτησαν ή διδεύτηκαν. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα, αυτή την εποχή ο όρος βαντικό είναι στη μόδα, είναι μέχρι να ξεφουσκώσει και αυτό. Που ξέρετε, λέει, μπορεί να ακούσουμε και κάποιον πολιτικό να δηλώνει για κάποιο λόγο υποψήφιος βαντικός βουλευτής.
1: Ωραίες ιδέες, δεν
0: ξέρω. Ή κάποιος συνάδελφός σας να βρει μια ψευτοαφορμή και να λέει ότι είναι βαντικός δημοσιογράφος. Ο Νίκος λέει κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους συμβούλους ψυχικής υγείας που με ένα δεκαήμερο ξαποστάσεις στο σεμινάριο προσποιούνται τους ψυχολόγους. Ο Δημήτρης λέει για όλα όσα περιγράφεται ευθύνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο πριν από 20 χρόνια, γιατί δεν τα είχαμε αυτά, γιατί δεν είχαμε διαδίκτυο πάντως σκέφτομαι. Νομίζω, Δημήτρη, ότι μια καλή λύση είναι ότι για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε διαδίκτυο, να κόψουμε και το ρεύμα. Εντελώς. Δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ρεύμα, το βράδυ να έχουμε φωτισμό από κεριά, από τέτοια πράγματα. Έτσι είναι μια καλή ιδέα.
1: Ο Δημήτρης έδωσε την καλύτερη ιδέα. Ότι πριν βγούμε αυτά, δεν ξέρω τίποτα.
0: Με τον άλλο Δημήτρη συμφωνούμε. Αυτά λέγαμε. Αυτά τα λέγαμε και με σένα. Και για τον Γιάννη. Ο Γιάννης λέει quantum computers υπάρχουν, quantum physics υπάρχει. Το άλλο μόνο quantum που δεν υπάρχει είναι quantum clone. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρετε για όλα αυτά.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Γιάννη, νομίζω ότι όλοι είναι στην ίδια γραμμή με αυτά που λέγαμε και συμφωνεί ο κόσμος. Δεν ξέρω τώρα κάποιοι άνθρωποι αν έχουν πάει σε κάποιο τέτοιο ιατρείο να μας πούνε μια εμπειρία που έχουν από αυτά τα μηχανήματα που λέγαμε στην αρχή.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον αυτό πραγματικά. Μακάρι να έχουν πάει και να έχουν βγει, πώς το λένε, αλόβητοι από εκεί όπως πήγαν να βγήκαν και να έχουν μια εμπειρία ή να κατάλαβαν τι γίνεται. Μπορεί να υπάρχει μια διάσταση που δεν την ξέρουμε
0: κι εμείς. Το βασικό είναι ότι να μην διαβάσει πρέπει που κάνεις για αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτό είναι το πολύ βασικό και το πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι.

0: καλεσμένους, τι φοβερές προσωπικότητες σήμερα στην εκπομπή. Τραμπ, Κέιβ, Σαντάνα, όλοι από εδώ πέρα πέρασαν. Μωρέ, μπράβο, με μία ώρα στο Sky 100,3. Το δερισμό Μακάβης, λοιπόν, Τάκης Γιαννούτσος εδώ, Sky 100,3, 10 λεπτά πριν από τις 6 και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές αυτές τις σχεδόν δύο εβδομάδες, τη μία μισή εβδομάδα που είμαστε εδώ το απόγευμα, για την οικονομική κατάσταση των Ευρωπαίων, των Ελλήνων κτλ. Και ένα άλλο θέμα, ένα άλλο κομμάτι, μια άλλη πτυχή αυτής της οικονομικής κατάστασης, της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, είναι ότι εν έτη 2026, ενώ τα πράγματα είναι δύσκολα στις σχέσεις όσον αφορά την εξέλιξη των σχέσεων, δηλαδή με άλλα λόγια το γάμο, γιατί ο γάμος είναι ένα σπορ το οποίο κοστίζει πάρα πολύ, και η στιγμή του γάμου και το γλέντι το βράδυ και μετά όλα τα άλλα.
1: Εξαρτάται αν κάνει κάποιος γλέντι το βράδυ,
0: φυσικά,
1: ανάλογα με τα γούστα.
0: Φυσικά, ναι. Αλλά λέμε ένας παραδοσιακός γάμος που έχει γάμο, που έχει καλεσμένους, που έχει φαγητό μετά κτλ. Είναι ένα μπάτζετ νηφικά, γαμπρικά κτλ. Είναι ένα μπάτζετ μεγάλο. Από τη στιγμή που ένα σύμβολο συμβίωσης μπορεί να εξασφαλίσει όλα αυτά. Κι όμως, εν έτη 2026.
1: Γιατί με το σύμβολο συμβίωσης μπορεί να κάνεις μετά πάρτι. Και δεξίωση.
0: Αμέ. Όλα πώς θα τα κάνεις.
1: Απλά
0: έχεις και τη δικαιολογία ότι λες. Έχω κάνει σύμβολο συμβίωσης, παιδιά. Γεια σας, στέλνω ένα mail τις ευχές σας εκεί και ένα λογαριασμό αν θέλετε να στείλετε τα δώρα. Πάντως, εκεί λοιπόν που θα περιμένουμε ότι οι γάμοι θα πέφτουν σιγά σιγά, δηλαδή τα στοιχεία της ΕΡΤΑΤ δείχνουν ότι το 2024 έγιναν στην Ελλάδα 36.600 περίπου γάμοι, ενώ το 23, δηλαδή ένα χρόνο πίσω, είχαν γίνει 40.000 γάμοι.
1: Λιγότεροι.
0: Ναι. Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκαν 14.486 σύμφωνα συμβίωση. Σίγουρα οι γάμοι είναι λιγότεροι. Δείχνει μια κοινωνία που απομακρύνεται από το γάμο. Από την άλλη, υπάρχουν στοιχεία, όπως λένε οι έρευνες, για τα οποία ο κόσμος ακόμα παντρεύεται. Είναι καταρχάς στην ελληνική κοινωνία ότι ο γάμος δεν είναι μόνο μια ένωση δύο ανθρώπων που επιλέγει ένας τον άλλον, αλλά είναι μια μεταβίβαση, μια κοινωνική θέση από γενιά σε γενιά. Ότι αυτό πιστοποιούμε, ότι υπογράφουμε, ότι μπαίνει μια σφραγίδα, ότι θα είμαστε για πάντα μαζί.
1: Αυτοί που έχουν κάνει γάμους και είτε βρίσκονται ακόμα στο γάμο, είτε δεν βρίσκονται πια, εντάξει, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από όλο αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμφωνούν οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι ότι ο γάμος δεν αποτελεί μια απόδειξη αγάπης, όπως και η απουσία του δεν αποδεικνύει ότι μια σχέση στερείται βάθους ή μιας προοπτικής. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε όλη τη ζωή τους χωρίς να ανταλλάξουν ποτέ όρκους, και άλλοι που δίνουν όρκους αιώνιας πίστης και χωρίζουν λίγους μήνες αργότερα. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Αυτό είναι και οι περιπτώσεις που ξέρεις όταν χωρίζεις, που μιλάς με τον άλλον, ας πούμε, και λέει συμβόλαιο υπέγραψα.
0: Αυτό
1: είναι μια φοβερή δικαιολογία. Συμβόλαιο υπέγραψα.
0: Ναι. Και πολύ απλά είναι και ένα κομμάτι, λένε πάρα πολύ, ότι είναι ένα κομμάτι συνήθειας. Δηλαδή το έχεις συνηθίσει να το κάνω σε γάμο. Γιατί σου λέει, γιατί είναι και τα περιουσιακά στοιχεία στη μέση. Ενώ όλα αυτά γίνονται με το σύμφωνο συμβίωσης κανονικά. Δηλαδή νομικά ακριβώς τα ίδια δικαιώματα έχουν όλοι ο ένας απέναντι στον άλλον.
1: Και η ιστορία είναι ότι η μεγαλύτερη δέσμευση δεν είναι, ας πούμε, να υποσχεθείς ότι θα μείνεις για πάντα με έναν άνθρωπο, ή να, ας πούμε, να τον επιλέξεις αυτόν τον άνθρωπο κάθε μέρα, ακόμα και αν δεν σε υποχρεώνει απολύτως τίποτα να το κάνεις. Δηλαδή, σε μια απλή σχέση. Επιλέγω αυτόν τον άνθρωπο γιατί δεν έχω ούτε υποχρέωση, ούτε γάμο, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Επιλέγω γιατί θέλω να τον επιλέξω. Δηλαδή, υπάρχει από τη μία σχέση και υπάρχει, ας πούμε, το άλλο, που κάποιοι το θεωρούν ως κοινωνικό καταναγκασμό το γάμο.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό που συμβαίνει. Ναι. Βέβαια, και το σύμφωνο συμβίωσης είναι μια πάρα πολύ σωστή ενδιάμεση λύση.
0: Ναι. Μα απόδειξη λέει ότι σε όλες αυτές τις έρευνες, άμα ρωτήσεις κάποιους που παντρεύονται, οι οποίοι θα μπορούσαν και να μην παντρευτούν, θα μπορούσαν να περάσουν με ένα σύμφωνο συμβίωσης, αν τους πεις γιατί παντρεύεστε, η πρώτη απάντηση και από τους δύο είναι γιατί αγαπιόμαστε. Και τους πεις γιατί με το σύμφωνο συμβίωσης δεν θα αγαπιέστε. Λένε, ναι, θα αγαπιόμαστε και πάλι. Υπάρχει ακόμα συνήθεια, έχει μείνει, δεν έχει φύγει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να.
1: Είναι
0: για να
1: σε μια εποχή, ας πούμε, που πολλές σχέσεις μπορούν να τελειώσουν και με ένα μήνυμα στο κινητό. Πολλοί επιλέγουν αυτή τη δημόσια δήλωση που είναι ο γάμος, το οποίο υποτίθεται ότι αποκτά μια συναισθηματική βαρύτητα, αλλά βλέπουμε πως έχει αποδειχθεί από όλους μας τις ζωές ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, είναι το ότι αλλιώς νιώθω σήμερα, αλλιώς σε 6 μήνες, σε 5 χρόνια, αυτό είναι το στοιχείο το οποίο καθορίζει τη σχέση.
0: Ναι, και δεν μπορεί να σταδιάσει ούτε γάμος, ούτε σύμφωνος συνδυασμός, έτσι. Η αλλαγή των ανθρώπων που είναι θεμητή, είναι λογική, τον αλλάζουν οι άνθρωποι, δεν μπορεί να σταδιάσει κανένα απολύτως.
1: Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, δεν τι συμβόλαια, οτιδήποτε είναι το πώς νιώθεις να. Και βέβαια το βασικό που εντάξει είναι και ίσως λίγο κλισέ. Τέλος πούμε, να χωρίζεις από το να έχεις συνεχείς διενέξεις, συνεχές άγχος, συνεχές. Δηλαδή, καλύτερα να ζεις τη ζωή σου όπως θέλεις. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: η ποιότητα ζωής είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το διαφυλάσσουμε. Έτσι είναι το.
0: Μπορεί να ακούγεται πολύ κλισέ όλο αυτό, αλλά ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά, το ξέρουμε και το βλέπουμε και το ακούμε πολλές φορές. Καλύτερα να βλέπουν δύο γονείς χωρισμένους καλά, παρά δύο γονείς στο ίδιο σπίτι να τρώνε τη σάρκα τους. Δεν υπάρχει
1: κανένα. Είναι βέβαια, είναι κάτι το οποίο. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά. Ήταν η αδιόρθωτη από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Ήταν ο Τάκης Γιαννότσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης στα μικρόφωνα κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, που περάσατε ωραία μαζί και μας στείλατε τα μηνύματα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης και είναι Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνο Παρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο Λένι Μπουλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη.
1: Θα είμαστε λοιπόν μαζί πάλι αύριο στις 5. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο μέρα σήμερα και μια ωραία αρχή μέρας αύριο.
0: Σωστά. Κατερίνα Δράκου λοιπόν, 6 με 8. Καλό σας απόγευμα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά. Να προσέχετε, γεια σας.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέο και αύξηση στο ακινήτου. Μα πόσο μπούμες πια?
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε, πρόσφυγες ξεκίνησε. Ελληνικό. Το έργο μας μπροστά.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναν στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολύ τα μήνυ...

0: Lambert.gr. Από τη Lambert's. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
2: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Εμείς 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζαχυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για σαν κοινό.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύρθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ερμής είναι στα FM.

Νιώθω το κενό σου στην αναμονή. Στο κλειστό τηλέφωνο σου, για